0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουριέ, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθεία συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε. Εσείς, έτσι κλείνει το σποτάκι στο ξεκίνημα της εκπομπής και είμαστε εδώ εμείς στον αέρα του 102 FM για να το επιβεβαιώνουμε. Μπάμπης της Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα, με Φάνη Κατεριανάκη όπως το λέει ο Νίκος Ολαδιανός ή Φάνη Λιάκη, Λιάκο όπως το ξέρουμε περισσότεροι, δεν πιάνουμε τον Γιώργο τον Λιάκο, Φάνη Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ο Νίκος απουσιάζει, ζήτησε μια 24ωρη από τη σημαία και επειδή ως αξιωματικός του λόχου τη δικαιούται, την πήρε από μόνος του. Οπότε σήμερα θα πάμε παρέτσα μόνοι μας εδώ στον 102 από τις 6 όπως συμβαίνει καθημερινά μέχρι και τις 9.

Δευτέρα 22 του Ιούνιου. Σιγά σιγά τον τρώμε και αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, χωρίς ουσιαστικά οι περισσότεροι να τον έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μάλιστα εχθές, Κυριακή, είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή την μεγαλύτερη μέρα του 2026. Ουσιαστικά αυτή η μέρα είναι εκείνη η οποία σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Η διάρκεια της χθες ήταν 14 ώρες και 48 λεπτά φωτός. Πάρτι για εμάς τους καλοκαιράκηδες, πάρτι. 14 ώρες και 48 λεπτά ημέρα και τι περίσσευε όλες οι υπόλοιπες νύχτα, πάρτε τες από εμάς, δώστε και 2 ώρες αβάντζο. Βέβαια, αυτό που δεν μας αρέσει είναι ότι ουσιαστικά από εχθές και πέρα θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας, ώστε να εξισορροπήσει κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, όπου θα έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο και μετά θα αρχίσουν ήττες και το φως θα υποχωρεί και το σκότος θα γίνεται μεγαλύτερο. Αλλά μέχρι να έρθουν εκείνες οι στιγμές, ελάτε να απολαύσουμε ότι τώρα είμαστε στην κορυφή. Στην κορυφή του φωτός και σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξυπνήσαμε με αρκετή δροσούλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Με τον καιρό έθριο, έχει βέβαια μια συγκεκριμένη έκταση σαν μια γραμμή στον ουρανό που έχει κάτι μαύρα συννεφάκια. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ικανά να μας τη χαλάσουν την ημέρα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα προβλέπεται στην πόλη μας έθριος καιρός, με αυτή την πρόγνωση η οποία ισχύει για τις περισσότερες ημέρες του Ιούνιου, δηλαδή με νεφώσεις που πιθανότατα μεσημέρι προς τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κατά τόπους να σημειωθούν τοπικοί όβροι και καταιγίδες, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σήμερα, ακούστε, με χαμηλότερη τους 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει την πιο ζεστή ώρα της ημέρας γύρω στους 33.

Οπότε τουλάχιστον σε επίπεδο καιρού δεν έχουμε πολλά πράγματα να φοβηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε το νου μας για την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάπου κάποια φωτιά, να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή και εμείς μην παίζουμε με τις τύχες μας, δηλαδή κάτι εργασίες τώρα με κάτι πριόνια και με φωτιές και τα λοιπά τις μεσημεριανές ώρες, είναι σαν να θέλουμε το κακό ή να θέλουμε να προκαλέσουμε την τύχη μας. Να τις προάλλες στην Επανομή έτσι κι αλλιώς είχαμε την εκδήλωση μιας φωτιάς, για την οποία βέβαια κινήθηκε διαδικασία και μπήκαν χειροπέδες στον άνθρωπο ο οποίος θεωρήθηκε πως την προκάλεσε. Να έχουμε το νου μας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος του καλοκαιριού για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι οι πυρκαγιές. Για τους βορειοευρωπαίους έχει αρχίσει να γίνεται φόβος και ανησυχία οι υψηλές τιμές του καύσωνα.

σε κόκκινο συναγερμό πάρα πολλές χώρες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις θα υπάρξουν κάτι σαραντάρια από την Βρετανία ξεκινώντας μέχρι και εδώ στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε το πάνω χέρι σε σχέση με τους βορειοευρωπαίους, καθώς εδώ είναι συνηθισμένες οι θερμοκρασίες αυτές και είμαστε και προετοιμασμένοι. Έχουμε τα air condition, έχουμε τις θάλασσές μας για κάποιες βουτιές. Έχουμε προετοιμαστεί και προετοιμαζόμαστε κάθε χρόνο για το καλοκαίρι, προκειμένου αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες να τις αντιμετωπίζουμε. Τι γίνεται όμως σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, όπου εκεί είναι διαφορετικά συνηθισμένοι? Δεν έχουν air condition γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν μέχρι τώρα. Σιγά τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, θα έλεγε κάποιος, εάν σκεφτόταν τα καλοκαίρια των προηγούμενων δεκαετιών. Έλα όμως που αλλάζει ο καιρός και χαμογελάει και ο φτωχός, για μας λέω, για τον εαυτό μας, ότι ήρθε η ώρα να χαμογελάσουμε και τα λοιπά, γιατί σε πολλά πράγματα και σε πολλούς τομείς φαίνεται πως εμείς είμαστε πλέον μισό βήμα μπροστά από εκείνους που μας κουνούσαν κάποτε το δάχτυλο. Στα θέματα βέβαια της οικονομίας, αλλά και εκεί πάμε πολύ καλά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά δείτε τι γίνεται και στα θέματα αυτά που αφορούν τον καιρό. Ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταρρύψουν κάθε ρεκόρ σε θερμοκρασίες Ιουνίου για τις περιοχές αυτές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με τις αρχές να ενεργοποιούν μέτρα προστασίας, απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις. Την ίδια ώρα εμείς, το ξαναλέω, έχουμε βοριάδες, μελτέμια, θερμοκρασίες χωρίς ακραίες εξάρσεις αυτήν την περίοδο, αλλά ακόμα και όταν πηγαίνει λίγο πιο πάνω το θερμόμετρο, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση, καμία σχέση με τους βορειοευρωπαίους. Φανταστείτε ότι στη Γαλλία με σαραντάρια έχουμε προειδοποιήσεις για κλείσιμο των σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, ακόμα και την απαγόρευση του αλκοόλ. Βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν και απίθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, εστιάζοντας τους πιο ευάλωτους. Υπάρχουν ακυρώσεις εκδηλώσεων. Χθες μην ξεχνάτε ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και ακυρώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις στο Παρίσι, την Λιόν και το Στρασβούργο. Πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, όμως σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας ματαιώθηκαν. Ενώ απαγορεύτηκε, όπως σας είπα, και η κατανάλωση αλκοόλ στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Και την ίδια ώρα η Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Φανταστείτε ότι η μετεωρολογική υπηρεσία στην Πορτογαλία προβλέπει θερμοκρασίες σήμερα μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται η σημερινή αλλά και η αυριανή, δηλαδή και την Τρίτη. Σε χωριό της Νότιας Πορτογαλίας καταγράφονται θερμοκρασίες περίπου και 45 βαθμούς. Μιλάμε για την Μόρα, η οποία βρίσκεται στο νότο της Πορτογαλίας, και εκεί τα πράγματα είναι περίπου σαν και εμάς, Πορτογάλοι, έτσι κι αλλιώς Ισπανοί, Ιταλοί, και εμείς είμαστε σε μια άλλη ζώνη. Αλλά φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως ο καιρός και το κλίμα έχει αλλάξει και πάμε για πιο θερμά καλοκαίρια και για πιο άγριους χειμώνες.

Να τη παρέιτσα, να οι πολύ καλοί φίλοι, πρωινή-πρωινή. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Για όποιον καλομαθαίνει κάπως τα Σαββατοκύριακα, παίρνει μια ανάσα όσον αφορά τα πρωινά ξυπνήματα. Και Δευτέρα πάλι το ξυπνητήρι βαράει εκεί γύρω στις 4:20 με 4:30. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλημέρα του πολύ πριν ξεκινήσει σήμερα η εκπομπή, γύρω στις 6:10, πρωινός, όπως και οι υπόλοιποι. Δηλώνουμε, λέει, και σήμερα το παρόν στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Η πόλη ξύπνησε και αναμένουμε, λέει, και τις όμορφες μουσικές επιλογές σας, προκειμένου να βοηθήσουν να ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα με όμορφο τρόπο. Καλή συνέχεια και όλες οι ευχές για τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Αμήν. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, φίλε Διαμαντή. Οι προσευχές μας φαίνεται να πιάνουν τόπο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Και ενώ υπήρξε μια ανησυχία ότι πάνε τα πράγματα να χαλάσουν, βγήκε ο Τραμπ πάλι και έκανε τον Τζο Γουέιν και είπε ότι για καθίστε καλά, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προλάβετε να επιστρέψετε ακόμα και στην μαδημένη σας, θα την πω εγώ, χώρα. Αυτός αλλιώς την είπε. Και είπαν οι Ιρανοί, τι είναι αυτά που λέει, εμείς θα σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ανέβηκε το Brent, υπήρξε παγκόσμια ανησυχία ότι πάλι θα πάμε στα ίδια. Τελικά κάθισαν όλοι στο τραπέζι και φαίνεται ότι έχουμε πρόοδο και μια αρχική τουλάχιστον συμφωνία. Την καλημέρα μας και τις ευχές για μια πολύ καλή εβδομάδα ανταλλάσσουμε και με τον φίλο τον Δημήτρη τον Μπιρνάρα, που μας ακούει από την περιοχή της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα μηνύματα που μας στέλνει και στο παρελθόν, από Παλαμά Καρδίτσας, ο φίλος ο Δημήτρης μας ακούει τις περισσότερες φορές, ή στην διαδρομή για τη δουλειά από Παλαμά για Λάρισα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη το Δούμπλατζη, τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη. Σε λίγο, λέει, Ρία Ελληνίδου, για να ξαναφέρουμε τον Νίκο Λαδιανό πίσω. Νομίζω ότι θα ήταν ο μόνος λόγος, Αργύρη μου, που θα μπορούσε να βγάλει τις μπιτζαμούλες αυτή την ώρα ο Νίκος, να μπει στο πρώτο ταξί και να τρέξει εδώ στο στούντιο προκειμένου να μας νουθετήσει και να μας βάλει στο σωστό δρόμο των μουσικών του επιλογών.

Έχει αφήσει παρακαταθήκη, τη μουσική του παρακαταθήκη για την σημερινή ημέρα. Έχουμε προσθέσει και εμείς κάποια τραγούδια που είναι δικές μας επιλογές. Σε ένα από αυτά θα πάμε για να πάρουμε την πρώτη ανάσα με Phil Collins και Philip Bailey, το Easy Lover, για να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, για να μπούμε πιο ρυθμικά σε αυτήν την εκπομπή, η οποία θέλει να ξυπνά με έναν όμορφο και αρκετά διασκεδαστικό τρόπο όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους που είστε συντονισμένοι με τα 102 και μοιράζεστε μαζί μας το πρωινό σας ξύπνημα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Και αν δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, τουλάχιστον να ξέρετε πως ξυπνάει, τουλάχιστον σιγά σιγά. Ήδη το φως έχει επικρατήσει τους σκότους. Βέβαια, ο ήλιος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ακόμα ξεκινήσει να φωτίζει τις μεσαίες και τις χαμηλότερες κατοικίες στις πολυκατοικίες της πόλης, όμως αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνει τις μηχανές του. Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο και εμείς, οι πρώτοι που φορέσαμε τα ρούχα μας, σηκωθήκαμε τα κρεβάτια μας, μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και είμαστε ήδη στις δουλειές μας ή βρισκόμαστε καθοδόν για αυτές. Γιατί θέλει κουράγιο πράγματι, Κατερίνα μου, την καλημέρα, για να ξεκινήσει μια ακόμα εβδομάδα και το κοντέρ να γράφει Δευτέρα. Δύσκολη, λέει, ημέρα, μας λείπει, λέει, και ο Νίκος. Μην κάνετε την καρδιά σας πέτρα, Κατερίνα μου, αύριο θα είναι εδώ, μην ανησυχείς καθόλου. Άστον να ξεκουράζεται, να παίρνει ανάσες και εκείνος, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, αυτό το πρωινό το ξύπνημα όλης της χρονιάς. Χρειαζόμαστε και εμείς τις ανάσες μας και άμα κολλήσεις μια Δευτέρα σε Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα να έρθεις από την Τρίτη πιο ακμαίος. Την καλημέρα και τα φιλιά μας στον θείο Τάσο που είναι εδώ για άλλη μια φορά. Μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Μουντιάλ θα έλεγα και του Τραμπ. Αυτά τα δύο έχει κάποιος στο μυαλό του μόλις ακούσει τη λέξη, μόλις πει, συλλαβήσει τη λέξη Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, θείε Τάσο. Πάλι, λέει, μόνος. Ελπίζω τουλάχιστον να έχεις τη Σοφία δίπλα σου στην τεχνική επιμέλεια. Τη Σοφία τη Σακαλή. Θείε μου, όχι, όχι, τα ξαδέρφια μου τα πρώτα, ο Νίκος και η Σοφία λείπουνε σήμερα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα είναι ο Φάνης, ο Λιάκος. Σοφία λείπουνε σήμερα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα είναι ο Φάνης, ο, ο, Λιά,

αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση που διαμόρφωναν τα έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά διάρκεια της νύχτας εκεί ανάμεσα στον κόμβο της Ευκαρπίας και μέχρι τουλάχιστον την έξοδο Νεαπόλεως και Ρετζικίου. Προβλήματα που αφορούσαν την κατεύθυνση των αυτοκινήτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μέχρι και τις 5 που έπρεπε να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία υπήρχαν σοβαρά ζητήματα, αλλά και μέχρι και πριν από λίγο, πριν από κανένα τεταρτάκι ουσιαστικά υπήρχαν ζητήματα και καθυστερήσεις, κυρίως στο ανέβασμα πριν από αυτό το σημείο, δηλαδή στο ανέβασμα των οχημάτων μέχρι τουλάχιστον και τον κόμβο του Ρετζικίου υπήρχαν καθυστερήσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, φαίνεται πως έχει ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση στο κομμάτι αυτό και δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Ένα μόνο κομμάτι αυτή την ώρα, αν και είναι αρκετά πρωί, 25 λεπτά μετά τις 6, δίνει καθυστερήσεις και είναι αυτό της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι ένα σημείο που έτσι και αλλιώς δίνει καθυστερήσεις καθημερινά. Έχει ξεκινήσει ήδη από αυτή την ώρα να σας ταλαιπωρεί. Για το Φάνη δεν θα το ρωτήσω. Το χρώμα φανερώνει ότι δεν έκανε βουτιές το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ξεκάθαρα, βλέπεις ρε Φάνη. Τώρα εγώ έχω αρπάξει λίγο, η αλήθεια είναι. Για άλλους λόγους, επειδή έχω τον ηλιακό θερμοσύφωνα στο κεφάλι. Δηλαδή ακόμα και στην πόλη να κυκλοφορήσω, το χρωματάκι μου το παίρνω. Δεν ξέρω πώς περάσατε, φίλες και φίλοι. Στείλτε τα μηνυματάκια σας. Κάνατε τις βουτιές σας. Επιχειρήσατε να δροσιστείτε στις κοντινότερες παραλίες. Δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να ξεχάστηκε και να βούτυξε εκεί στην Νικήτη, όπου είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το κακό χάλι με τα λύματα. Εκεί που έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός, μην είδατε ξαφνικά τίποτα προσφορές από τους επιχειρηματίες της περιοχής και φοβερές εκπτώσεις και τσιμπήσατε. Πώς πήγε, εντάξει, αρκετός κόσμος, έτσι. Ίσως να ήταν και από τα πρώτα έτσι Σαββατοκύριακα που θύμισαν τον παλιό εκείνο καλό καιρό, της ταλαιπωρίας και του μποτιλιαρίσματος και στην έξοδο του κόσμου και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στον κόβο της Καρδίας, αλλά βέβαια το μποτιλιάρισμα κυρίως κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις παραλίες της Χαλκιδικής. Και αυτό το γνωρίζουμε και παίρνει ο καθένας μας το ρίσκο να πάει να κάνει μια πολύ ωραία και απολαυστική βουτιά στη Χαλκιδική, γιατί πέρα από την πλάκα, πράγματι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει το καλοκαίρι σαν τις παραλίες και σαν τις θάλασσές της. Αλλά ξέρει κάποιος από οποιοσδήποτε από εμάς ότι πηγαίνοντας εκεί, στην επιστροφή υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα. Αν μιλάμε για Κυριακή απόγευμα προς βράδυ, ό,τι και να επιχειρήσεις, είτε να φύγεις λίγο πιο νωρίς, είτε να φύγεις λίγο πιο αργά, είτε να βρεις κανέναν παράδρομο, τις περισσότερες φορές την ταλαιπωρία δεν την αποφεύγεις. Είναι κομμάτι, ρε παιδάκι μου, αυτής της διαδικασίας. Το πιο καλό και το πιο έξυπνο είναι για αυτούς βέβαια που έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κατοικία στην Χαλκιδική, να ξεκινήσουν για την επιστροφή τους νωρίς σήμερα, Δευτέρα. Να μείνουν δηλαδή και την Κυριακή το βράδυ, όπου γυρίζουμε οι περισσότεροι, και να ξεκινήσουν την επιστροφή, να, τέτοια ώρα να είναι στο δρόμο. Να έρθουν όμορφοι κουκλεντέδες, να φτάσουν πρωί-πρωί στην Θεσσαλονίκη και να πάνε κατευθείαν στις δουλειές τους. Ακόμα τίποτα από βουτιές, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, μόνο λέει στην πανιέρα του σπιτιού μας. Ίσως λέει από την άλλη εβδομάδα, περιμένουμε ακόμα να ζεσταθεί για τα καλά η θάλασσα για να επιχειρήσουμε τις βουτιές. Έχουμε καιρό, λέει, ακόμα, έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μην επαναπάβεσαι, Διαμαντή μου. Είμαι και εγώ στην ίδια κατηγορία, δηλαδή τη θάλασσα τη θέλω ζεστή για να βουτήξω.

αλλά πίστεψέ με, επειδή το επιχείρησα την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη σε σχέση με τα πιτσιρίκια, πρέπει κάποιος γενναίος να τα ακολουθήσει, βούτυξα και μετά την πρώτη ψύχρα, η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία έφτιαχνε μέσα στη θάλασσα, δηλαδή δεν κρύωνες παρά μόνο στο ξεκίνημα. Μετά ήταν απόλαυση. Και θέλω να πω ότι μην επαναπάβεσαι, γιατί περνάει ο καιρός και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Να, τι θέλουμε, φτάσαμε 22 Ιουνίου. Σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε αποχαιρετήσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και θα μας έχουν απομείνει μόλις δύο. Καλημέρα και στην Ελένη. Βεβαίως, λέει, τις κάναμε τις βουτιές μας, αλλά όχι στη Χαλκιδική, αλλά σε παραλίες της Καβάλας. Θα σου πω κάτι, Ελένη. Τα προηγούμενα καλοκαίρια το επιχειρούσα και εγώ, πίστεψέ με, να αποφεύγω την Χαλκιδική και να πηγαίνω κυρίως προς την Καβάλα, όπου μπορεί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη, αλλά επειδή δεν υπάρχει ταλαιπωρία, ο χρόνος είναι καλύτερος και έχει καλύτερη ροή. Το τελευταίο όμως διάστημα, δηλαδή και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και το εφετινό πηγαίνοντας μέχρι το Σταυρό, βλέπω αρκετή κινητικότητα και βλέπω και εκεί αρκετές ουρές σταδιώδια επιστρέφοντας. Χαλάει, το μάθανε πολύ και νομίζω ότι όπου και να πας δεν την γλιτώνεις. Δηλαδή έλεγες θα πάω Κατερίνη, ρε παιδί, θα πάω Πιερία. Προσωπική μου εκτίμηση δεν έχει εφάμιλες παραλίες σε σχέση με Χαλκιδική, ούτε με τις Καβάλας. Τις Καβάλας είναι πάρα πολύ ωραίες. Αλλά λες είναι πιο κοντά και δεν θα φάω και ταλαιπωρία. Τώρα όμως σιγά σιγά και από εκεί δεν γλιτώνουμε. Από όπου και να πας, περικυκλωμένοι είμαστε, Ελένη μου. Την ταλαιπωρία δεν την γλιτώνεις. Βέβαια δεν είναι η ίδια με την ταλαιπωρία της Χαλκιδικής. Αλλά και εκεί πρέπει πλέον να αρχίσεις να υπολογίζεις τι ώρα θα φύγεις για να γλιτώσεις την μεγάλη επιστροφή. Δεν πειράζει, φίλες και φίλοι, αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Το πότε θα επιστρέψουμε και πόση ώρα θα κάνουμε επιστρέφοντας από τις πανέμορφες βουτιές στις θάλασσές μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, ό,τι και να λέμε για αυτήν την παράξενη χώρα που αποκαλούμε πατρίδα, με τις στρεβλώσεις και την ταλαιπωρία που σχεδόν καθημερινά μας εξασφαλίζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αυτή την εποχή ζούμε ίσως σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Αυτά τα καλοκαίρια τη φτιάχνουν ακόμα πιο θελκτική, ακόμα και για εμάς τους ταλαιπωρημένους κατοίκους της. Νιώθεις, ρε παιδάκι μου, μία ελευθερία. Στο γεννά το καλοκαίρι, σου το γεννούν τα Σαββατοκύριακα. Ό,τι προβλήματα και να έχεις, ό,τι άγχει, ό,τι πιέσεις, το Σαββατοκύριακο που σου δίνει την ευκαιρία να πεταχθείς μέχρι την κοντινότερη παραλία, σου δημιουργείται η αίσθηση της ελευθερίας. Freedom, που λέει και ο φίλος μας, ο Φάρελ Γουίλιαμς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Καραβά. 6 και 35 και είναι ήδη ακόμα, ήδη στον δρόμο προς τη δουλειά. Καλό κουράγιο φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα. Το χρειαζόμαστε το κουράγιο όταν ξεκινάμε για τη δουλειά και είναι Δευτέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, βγάζοντας από μέσα μου τον καημό μου. Αλλά ποιος να με καταλάβει, μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός. Μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός μπορεί να με καταλάβει και αυτός λείπει σήμερα. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά. Το έκανε τριημεράκι, αλλά σύντομα θα είναι πίσω για όλους τους φίλους ακροατές που ανησυχείτε πού είναι ο Νίκος. Πού είναι ο Νίκος, τι τον έκανες Μπάμπη. Εδώ τον έχω δεμένο, η αλήθεια είναι στο στούντιο φίλες και φίλοι. Να, μάρτης μου ο Φάνης, ο Λιάκος. Ότι τον έχω εδώ δεμένο. Άστα αυτά Νίκο, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα σήμερα. Θα τα πω όλα εγώ. Και πάμε 36 λεπτά μετά τις 6 να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Με πρώτη είδηση βέβαια το γεγονός ότι προχωρούν τελικά παρά τα όποια προβλήματα και τα πισωγυρίσματα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και πριν μπούμε στη διαδικασία να σας μεταφέρω ακριβώς τους τίτλους επικαιρότητας, θα σας πω πως το Ιράν δεν έχασε αυτόν τον πόλεμο και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από τη στιγμή που δεν έχασε, κατατάσσεται στους νικητές αυτής της σύγκρουσης. Είναι σαν το ποδοσφαιρικό το Μουντιάλ. Δεύτερο αγώνα που έδωσε χθες με το Βέλγιο και δεν ιτήθηκε μετά τη Νέα Ζηλανδία. Και όσο δεν ιτάται το Ιράν, παραμένει κερδισμένο. Γιατί εχθές η αλήθεια είναι πως το φαβορί ήταν το Βέλγιο. Περίμεναν ότι το Βέλγιο με το στραβοπάτημα που έκανε στην πρώτη αγωνιστική τώρα θα ξεσπάσει πάνω στο Ιράν. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Χάσανε ευκαιρίες οι Βέλγοι και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο μέχρι την αποβολή του ποδοσφαιριστή τους. Έμειναν με 10 παίκτες. Το Ιράν, εντάξει, δεν πίεσε η αλήθεια είναι στο βαθμό που θα έπρεπε για να σκοράρει να πάρει και τη νίκη. Αλλά σβηστά κατάφερε να πάρει τη δεύτερη ισοπαλία. Να, όπως έκανε και στον πόλεμο εκεί στα στενά του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή. Δεν ιτήθηκε για να το επιβληθούν όροι ιτημένης χώρας μετά από πόλεμο. Ως ισότιμος συνομιλητής στέκεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει διαλύσει τη χώρα, ότι το Ιράν δεν έχει ούτε ναυτικό ούτε στρατό, δεν έχει τίποτα, αλλά παρακαλάει από ό,τι φαίνεται για μια συμφωνία.

Καλημέρα και στο φίλο τον Μάκη. Σε πρόλαβε σήμερα ο Γιώργος ο Καραβάς. 1-0. Σε έχει ο Καραβάς σήμερα, να ξέρεις, σε πρόλαβε στα μηνύματά του. Καλημέρα. Λευκός καπνός από την Ελβετία, φίλες και φίλοι. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Μάλιστα, Κατάρ και Πακιστάν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Κατάρ και Πακιστάν λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, για όσους το ξεχνάτε, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Τανσνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα βέβαια, όπως το είπαμε και πριν, είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες και είχαμε και αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας επίτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήταν πολύ προκλητικός εναντί των Ιράνων και μάλιστα χρησιμοποιώντας και βαριές κουβέντες τους προειδοποιούσε ότι ή θα βρουν συμφωνία ή δεν θα μπορέσουν καν να επιστρέψουν. Στην μαδημένη, άλλο πράγμα έλεγε, αλλά κάπως πρέπει να το παραφράσω, χώρα τους, με την οποία βέβαια ανάρτηση απειλούσε και με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, με το Brent να ανεβαίνει στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Βέβαια, τώρα που τα νέα που φτάνουν δείχνουν ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις σε θετικό κλίμα, αναμένεται να έχουμε νέα αντίδραση των διεθνών αγορών με βελτίωση των τιμών του πετρελαίου. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 σήμερα το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά από την πλευρά της δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νέα Αριστερά κατήγγυλαν τη στάση του Ισραήλ, ενώ σας είπα ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ισραήλ.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζιας Μελόνι. Διαβάσατε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πάλι μίλησε υποτιμητικά, του απάντησε η Μελόνι, του είπε ότι φρόντισε να δεις τη δική σου τη δημοτικότητα έτσι όπως κινείσαι. Την κατηγόρησε την Ιταλία βέβαια, επανέρχοντας και θέλοντας να δικαιολογήσει το ύφος της πρώτης του επίθεσης κατά της πρώην φίλης του, γιατί η Τζόρτζια η Μελόνι ήταν από τους υποστηρικτές του. Τελικά στο τέλος μόνος του θα μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, να μου το θυμηθείτε. Δηλαδή, εάν και η Μελόνι αρχίζει και ξυνίζει, τι να πει και ο Μακρόν που τον είχε έτσι κι αλλιώς στο ξύλο Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ή ο Βρετανός, ο Στράμερ, τον οποίο πάλι λέει ότι είναι αποτυχημένος και θα τον αλλάξουν. Για τους Ιταλούς βέβαια και για τη Μελόνι επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την απαραίτητη στήριξη που περίμεναν από τους Ιταλούς στο πλαίσιο της συμμαχίας σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που επιχείρησαν οι Αμερικανοί κατά του Ιράν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες. Η Μόσχα ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Ευρώπη, σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες στους 41 βαθμούς Κελσίου και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Στο Κατάρ, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο κάποιας διαρροής. Και θα κλείσουμε με μια είδηση από το εσωτερικό μέτωπο της χώρας, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μια είδηση η οποία μας σόκαρε για άλλη μια φορά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την τραγική κατάληξη σε αυτήν αναφέρομαι, που είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της. (6) 9:30 078 228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, προκειμένου να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-228. Η πόλη ξύπνησε, Μπάμπης Τζιομπάνογλου σήμερα alone στα μικρόφωνα του 102 FM. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό με τη βοήθεια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους με τους οποίους ξυπνάμε ουσιαστικά μαζί από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν μέχρι και τώρα. Με τη Λιάνα να είναι η τελευταία της παρέας που έχει στείλει μήνυμα εδώ στο στούντιο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στο παρεάκι μας εύχεται. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες για εχθές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα μου. Πήρατε δωράκια, μας ρωτά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, Λιάνα μου, πήρα. Και αγκαλιές πήρα και φιλιά πήρα. Και και ένα μικρό ως παρουσίαση στον υπολογιστή με φωτογραφίες μας μου φτιάξε η κόρη. Τσίπησα και ένα μαγιουδάκι καλοκαιρινό, πολύ σούπερ. Τι άλλο να ζητήσει ένας πατέρας, τι άλλο να ζητήσει πέρα από υγεία για τον ίδιο και για τα παιδιά του. Γιατί παλιότερα έλεγα, Λιάνα μου, να είναι γερά τα πιτσιρίκια μας, να είναι γερά, και το ξαναλέω. Αλλά περνώντας ο καιρός λέω ότι πρέπει η ευχή να συνοδεύεται από το να είμαστε γεροί και εμείς οι γονείς τους, όχι μόνο οι μπαμπάδες, και οι μαμάδες, για να τα μεγαλώνουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υγεία μας όλοι, για να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα πιτσιρίκια μας, για να τα μεγαλώσουμε με όλα όσα χρειάζονται στο ξεκίνημα της ζωής τους. Περίπου 8 λεπτά πριν τις 7 και βλέπω πως για Δευτέρα έχει αρχίσει ήδη η ταλαιπωρία η πρωινή στην περιφερειακή, και μάλιστα είναι αρκετή η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα από τα ανατολικά της πόλης προς τα δυτικά μέσω της περιφερειακής, και θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς. Συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε ζητήματα, αλλά σήμερα υπάρχουν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι και την διασταύρωση, μέχρι την έξοδο για το Ρετζίκι, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Το ξαναλέω για εσάς που κινείστε από τις ανατολικές περιοχές με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο Ρετζικίου. Και σε εσάς που κινείστε στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, αλλά δεν συγκρίνονται με τους απέναντι. Τους βλέπετε ότι στο κομμάτι στο οποίο σας αναφέρω είναι σχεδόν σταματημένα τα οχήματα από την άλλη πλευρά. Εσείς που κινείστε τώρα προς τα ανατολικά, υπάρχουν δύο σημεία με χαμηλές ταχύτητες. Το ένα από αυτά είναι στο ανέβασμα λίγο πριν από την έξοδο της Νεάπολης και αμέσως μετά την διασταύρωση εκεί του Επταπυργίου μέχρι και την Τριανδρία. Έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά τουλάχιστον το δικό σας το ρεύμα κινείται σχεδόν κανονικά. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε και έναν σεισμό μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στο Ιόνιο, κοντά στις Στροφάδες. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:30 σήμερα το πρωί, είχε επίκεντρο 53 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, με εστιακό βάθος περίπου τα 10 χιλιόμετρα. Σε θαλάσσια περιοχή αυτό μειώνει τις πιθανότητες και τους κινδύνους στο να έχουν προκληθεί κάποιες ζημίες. Το μέγεθος σχετικά καλό, αλλά όταν το επίκεντρο είναι η θαλάσσια περιοχή, αυτό λειτουργεί ως μαξιλαράκι ασφαλείας για τις περιοχές γύρω.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Λέει Μπάμπη, υπενθύμησε πως σήμερα λίγη προθεσμία για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί λέει στην περιοχή μου, εδώ λέει δυτικά, υπάρχουν ακόμα χόρτα μέχρι και στα 2 μέτρα. Ναι φίλε, θα το κάνω. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία. Για όσους δεν το γνωρίζατε, τα πρόστιμα που ακολουθούν μετά από τους ελέγχους θα είναι αρκετά τσουχτερά. Δόθηκε μια παράταση στην αρχική προθεσμία που από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λήγει σήμερα, φίλες και φίλοι. Και αν δεν έχετε δηλώσει τον καθαρισμό στην ειδική πλατφόρμα που υποχρεώστε, τότε υπάρχει ένα πρόστιμο μόνο και μόνο επειδή δεν δηλώσατε τον καθαρισμό, ακόμα και αν τον είχατε πράξει δηλαδή, θα το τρώγατε το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι εάν γίνει έλεγχος από τον Δήμο και το οικόπεδο το οποίο σας ανήκει ή διαχειρίζεστε δεν έχει καθαριστεί, το χαμηλότερο πρόστιμο που επιβάλλεται είναι τα 200 ευρώ και το υψηλότερο που μπορεί να σας επιβληθεί και έχει να κάνει με τα τετραγωνικά του οικοπαίδου ή του χώρου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Και δεν είναι τώρα εποχή να πληρώνεις τζερεμέδες, όπως έλεγε και η γιαγιά μου η Κερέκη, τζερεμέδες, δηλαδή να πληρώσεις χρήματα τα οποία δεν υπολόγισες σε κάποια ζημιά που σου προκύπτει. Αυτό ήταν ο τζερεμές. Η αλήθεια είναι ότι μας δόθηκε χώρος, υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις και είναι αναγκαίος αυτός ο καθορισμός. Στην Ελλάδα ζούμε υψηλές θερμοκρασίες, τώρα μην τα συζητάμε. Έχουμε καεί πραγματικά στο παρελθόν από τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει βοηθήσει στο να μειώνεται η πιθανότητα της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το κάνουμε, πόσο μάλλον όταν κάποια στιγμή υπάρχει και το πρόστιμο το οποίο έρχεται και είναι βαρύ. Επαναλαμβάνω, 100 ευρώ, εάν δεν έχει δηλώσει κάποιος τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, εάν δεν έχεις καθαρίσει και το οικόπεδο και δεν το έχεις δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Και από εκεί και πέρα, περίπου 1 ευρώ πληρώνεις πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο για το οικόπεδό σου, με ελάχιστο όριο τα 200 και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Μέρα, καλημέρα. Εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ, το επιτελείο του 102, έτοιμοι για το πρώτο δελτίο της ημέρας, στις 7, περίπου σε 1,5 λεπτό από τώρα. Εγώ θα επαναλάβω πως σήμερα στα μικρόφωνα η πόλη ξύπνησε από τις 6 μέχρι και τις 9 ο Μπάμπης Τζιομπάνουγλου χωρίς Νίκολα Διανό, ο οποίος ξεκουράζεται σήμερα, το χρειαζόμαστε φίλες και φίλοι, το χρειάζεται και εκείνος. Θα πάμε σε ένα πρώτο δελτίο λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 και επανέρχομαι αμέσως μετά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάς στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνο. Από τους 98,3 μεγάκλειους στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisaspapakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο Αγίου Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Η Ζήνα με τον Ζένο και η Ευσεβία με τον Ευσέβιο, οι εορτάζοντες και εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα τροπικά δάση. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση, ως μια προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο έκτοτε στις 22 Ιουνίου. Η Rainforest Partnership είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση μέτρα το Austin του Τέξας. Επικεντρώνεται στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στον Αμαζόνιο. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Το τροπικό δάσος είναι μια έκταση που αποτελείται από ψηλά πλατήφυλλα ηθαλή δέντρα που απαντώνται συνήθως στις υγρές περιοχές γύρω από τον Ισημερινό. Είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου. Από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν τα κλιματικά πρότυπα και φιλοξενούν τα μισά φυτικά και ζωικά είδη του κόσμου. Κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Με αποτέλεσμα να απειλείται η ποικιλότητα του πλανήτη και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων. Η αποψήλωση των δασών προκαλεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή περισσότερο από όλα τα αυτοκίνητα της Αμερικής και της Κίνας μαζί. Οι φυσικές λύσεις για το κλίμα, όπως η προστασία και η αποκατάσταση των δασών, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά το 1/3. Φανταστείτε. Σύμφωνα με τη Rainforest Partnership, η Παγκόσμια ημέρα για τα τροπικά δάση είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε κάθε χρόνο αυτό τον πολύτιμο φυσικό όρο και να πόρο και να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξή του. Αυτά με τα τροπικά δάση. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στον Σκαραβαίο. Ο Σκαραβαίος της Volkswagen. Οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου 22 Ιουνίου κάθε χρόνο του Volkswagen Beetle, δεν είναι λίγοι ανά τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε το συμβόλαιο με τον Ferdinand Porsche για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best sellers της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Και ήταν ένα αυτοκίνητο για τους εργάτες και για όλο τον κόσμο. Έτσι ξεκίνησε στην Γερμανία του Χίτλερ ο Σκαραβαίος, ο οποίος έγινε θρύλος στην αυτοκίνηση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη ταλανίζεται, μαστίζεται από υψηλές θερμοκρασίες. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι ψηλότερες τιμές προβλέπονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 42 βαθμούς. Εξίσου υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στο Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Βόρεια Ιταλία, όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ενώ στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα με την επικράτηση μελτεμιού στο Αιγαίο. Μελτεμάκι. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναλυτικότερα. Στη Λάρισα σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία.
1 με 2 ποφορή άνεμη, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Τρίτη πάμε για 35 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 3 ποφορή άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Τετάρτη επίσης 35 βαθμούς, την Τετάρτη υπάρχει η πρόβληση και για βροχόπτωση το απόγευμα. Και όμως 35 βαθμοί την Τετάρτη, ξεκινάμε με λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια. Θα έχουμε 4 ποφορά ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά. Ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε σύννεφα. Και μετά τις 6 το απόγευμα υπάρχει πρόβληψη για βροχόπτωση. Την Πέμπτη 34 βαθμοί. Και υπάρχει πρόβληψη για ασθενή βροχόπτωση, ψηλό βροχο από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Ενώ ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, την Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι και μετά έχουμε σύννεφα από τις 12 ουσιαστικά. Σύννεφα και το ενδεχόμενο ενός ψηλόβροχου. Την Παρασκευή πάμε για 36 βαθμούς με ηλιοφάνεια, 3 με 4 ποφορή άνεμη από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο 35 βαθμοί, αρκετά σύννεφα το πρωί, 4 ποφορή άνεμη από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα, Δευτέρα, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 2 μποφόροι άνεμοι. Αύριο Τρίτη, 32 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 1 με 2 μποφόροι άνεμοι. Την Τετάρτη πάμε για 32 βαθμούς, έχουμε βροχή και στα Τρίκαλα την Τετάρτη. Έχουμε 3 μποφόρα ανέμους από τα ξημερώματα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, με αρκετά σύννεφα. Ξεκινάει η μέρα, η Τετάρτη συνεχίζεται με ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση. Το πρώτο ψηλό βροχο αναμένεται να πέσει από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Και μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε και πιο έντονη βροχή μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και 4 ποφόρα ανέμους την Τετάρτη μετά τις 6 το απόγευμα. Την Πέμπτη, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάμε με αρκετά σύννεφα, αραιώνουν στη συνέχεια και υπάρχει πρόβλεψη για ψηλόβροχο μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Την Παρασκευή 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και ψηλόβροχο με συννεφιά από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Και το Σάββατο 33 βαθμοί, ξεκινάει με συννεφιά και ψηλόβροχο μέχρι και τις 9 το πρωί και μετά ανοίγει ο καιρός, έχουμε ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού και στα Τρίκαλα. Και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Την Τρίτη 33 βαθμοί με καθαρό καιρό. Τετάρτη 32 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Τέσσερα μποφόρια άνεμοι την Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, αρκετά σύννεφα το πρωί, στη συνέχεια θα ρεώσουν τα σύννεφα και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 33 βαθμοί και το Σάββατο επίσης 33 βαθμοί με λίγα σύννεφα. Από ό,τι φαίνεται την Τετάρτη θα έχουμε στη Λάρισα και στα Τρίκαλα βροχές και ψηλό βροχο την Πέμπτη. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην Ελβετία ανέφεραν σε εκείνη τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Αυτό που υπογράμμισαν οι δύο χώρες είναι ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, όπως αναφέρει το Earth News, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιδεικνύουν διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και περαιτέρω σύγκληση. Η Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων συμφώνησε σε ένα οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι αντιπροσωπείες μεταξύ Ιράν και Αμερικής συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των χωρών που μεσολαβούν.

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τη δουλειά τους. Σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία. Η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ. Τώρα οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο θέατρο Μπέργκενστοκ, καλύπτοντας όλα τα ανοιχτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η διαμεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Ο Ιρανός ΥΠΕΚ με ανάρτησή του στο ΕΚ ανέφερε ότι διαδρομολογείται ένα σημαντικό πρόγραμμα νοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Ο Τραμπ απείλησε να πήξει το Ιράν αν δεν σταματήσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα και οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 9 άνθρωπους στη Γάζα. Αυτά όσον αφορά και τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι για αποκλιμάκωση, ωστόσο όπως είπαμε είναι μέχρι να περάσει ουσιαστικά αυτό το διάστημα των 60 ημερών από το καλοκαίρι και να δούμε αν θα υπάρξει μια τελική συμφωνία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Από την Παρασκευή βρίσκονται σε λειτουργία 3 ανακριτικά κλιμάκια στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμών. Από την Παρασκευή βρίσκονται σε λειτουργία 3 ανακριτικά κλιμάκια στη Θεσσαλία

στελέχη από το πυροσβεστικό σώμα. Αποκλειστική ενασχόληση, η διερεύνηση αιτιών πυρκαγιών, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η ξυχνίες υποθέσεων εμπρεσμού χωρίς παράλληλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Δηλαδή, με τους εμπρεσμούς αυτούς καθεαυτούς θα ασχολούνται τα κλιμάκια αυτά. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 19 Ιουνίου, πριν τρεις μέρες δηλαδή, είχαν επιβληθεί 445 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος πάνω από 461.000 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 104 συλλήψεις. Οι 98 αφορούσαν αμέλεια και οι 6 πρόθεση. Η πρόκληση πυρκαγιάς δεν αποτελεί πράξη χαμηλού ρίσκου, αλλά συμπεριφορά που εντοπίζεται, διερευνάται και τιμωρείται. Για να δούμε εδώ η Θεσσαλία.

τρεις περιπτώσεις είχαμε εδώ στη Θεσσαλία, όπως βλέπω, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά και στην υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Σερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις, είμαστε εδώ βεβαίως για να συνεχίσουμε ρίχνοντας ματιές στην τοπική επικαιρότητα. Χρειάζεται προσοχή όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, γιατί είναι αρκετά τα περιστατικά που καταγράφω το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βεβαίως απρόσκλητους έτσι διαβάτες στο οδόστρωμα, άγρια ζώα και προκειμένου αγριογούρουνα. Έχω συναντήσει κι εγώ ούκο λίγες φορές. Χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα το βράδυ. Πρωινές ώρες του Σαββάτου στο δρόμο Τυρνά Βουλάρισσας, στο ύψος της διασταύρωσης των δέντρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα. Τραυματίστηκε βέβαια θανάσιμα το ζώο. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο οδηγός ευτυχώς δεν έπαθε κάτι. Λοιπόν, τα αγριογούρουνα φτάνουν μέχρι και στην πόλη. Πρόσφατα ήταν στο αισθητικό Άλσος, εκεί αγριογούρουνα. Παιδιά εδώ από τη συνοικία μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σε αναζήτηση της τροφής έρχονται όλο και πιο κοντά στις πόλεις και στα Τρίκαλα είχε εμφανιστεί και κοντά στο χώρο του νοσοκομείου Τρικάλων πρόσφατα, παλαιότερα. Χρειάζεται προσοχή. Το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα έχει ο Δήμος Λαρισαίων. Τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής κύριας κατοικίας παρατηρούνται κυρίως σε Δήμους της Περιφέρειας με έντονα αγροτικά ή μιαστικά χαρακτηριστικά. Η Ελασσόνα έχει ποσοστό ιδιοκατοίκησης 89%. Ο Λαγκαδάς 84%, η Νάος 83%, η Χαλκιδόνα και η Αλεξάνδρεια επίσης 83%. Στις περιοχές αυτές η κατοικία εξακολουθεί να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την οικογενειακή περιουσία και τη διαχρονική κατοχή ακινήτων. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βεβαίως εξυπακούεται ότι η ιδιοκατοίκηση είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Και όλα αυτά βεβαίως με αφορμή τα στοιχεία έρχονται μέσω του προγράμματος στήριξης κατοικίας, τα οποία φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση ορισμένων νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν ανακούφιση συνολικά, που παρατηρείται βεβαίως στο κόστος όσον αφορά το κόστος στέγασης. Και είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, όπως λέγαμε και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, και για το γεγονός ότι τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, γιατί και το στεγαστικό και το κόστος ζωής, αλλά και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις λειτουργούν ανασταλτικά, με αποτέλεσμα το δημογραφικό να είναι ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως ελληνική κοινωνία, αλλά ωστόσο δεν φαίνεται οι παρεμβάσεις που γίνονται να δίνουν έτσι κάποια προοπτική και κάποια διέξοδο. Τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα δημοσιεύματα και το Πολίτικο την περασμένη εβδομάδα, αναφέρονταν στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού που λένε ότι στο τέλος της τετραετίας. Ωστόσο έχουν αρχίσει να γίνονται και να ανακοινώνονται, τουλάχιστον με βάση δημοσιεύματα όπως βλέπω εδώ στον Λάρισα, για το ενδεχόμενο η 27η Σεπτεμβρίου να είναι μία από τις ημερομηνίες που ενδεχομένως θα έχουμε εκλογές. Αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης η συγκεκριμένη ημερομηνία φέρεται να προσφέρεται. Βεβαίως, όπως είπαμε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει απορρίψει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν. Και το Πολιτικό, επικαλούμενο έτσι δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, έλεγαν ότι αναφέρονταν στο ενδεχόμενο ενός εκλογικού εφηνδιασμού. Για τη Θεσσαλία δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Η φθορά για την κυβέρνηση είναι δεδομένη. Η δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο επίσης είναι μεγάλη. Χτυπάει κόκκινο. Είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τρακτέρ βγαίνουν πάλι στους δρόμους σε συλλαλητήρια που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων μέσα στο καλοκαίρι, όπου είναι μια περίοδος αιχμής για τους αγρότες. Σύμφωνα με τον Λάρισα, στη Λάρισα αναμένεται να παρελάσουν το προσεχές διάστημα μέσα στο καλοκαίρι κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο νέος γραμματέας, ο κ. Κυρανάκης. Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επανασύνθεση της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες όπου καταγράφονται απώλειες, αλλά και στην προσπάθεια να σταλεί μήνυμα πολιτικής κινητοποίησης εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού φθινοπού, μάλιστα. Αν με μια επίσκεψη γινόταν επιτυχάνονταν η επανασύνθεση, θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Το γεγονός ότι το 50% των Ελλήνων δεν θα πάνε διακοπές φέτος, ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη λόγω των ανατιμήσεων στα ράφια και δεν υπάρχει προοπτική αποκλιμάκωσης, γιατί μέχρι να επέλθει μια ισορροπία με το άνοιγμα των στενών του ορμού θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες. Μέχρι τότε το μόνο βέβαιο είναι ότι η καθημερινότητά μας θα είναι ιδιαίτερα αλμυρή, όπως είναι και τώρα. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το ενδεχόμενο έτσι πρόωρων εκλογών. Θα δείξει.

Σήμερα λήγει και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και βεβαίως υπάρχουν οι κυρώσεις. Η υποχρέωση διατήρησης καθαριότητας στα οικόπεδα από χόρτα και άλλα συναφή βεβαίως εν ώψη του καλοκαιριού δεν σταματά με την υπόβολη της δήλωσης. Ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει μόνο το οικόπεδο του, οφείλει να φροντίσει και για την νόμιμη συλλογή και τη μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Μάλιστα. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει το καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Και η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Λοιπόν, χθες έπεσε και η αυλαία στο Φεστιβάλ Ποινιού. Από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή τα βλέμματα βεβαίως ήταν στραμμένα, αν και την Πέμπτη βεβαίως με αυτό την ξαφνική βροχή τα χάλασε λίγο ο καιρός, αλλά σε κάθε περίπτωση οι επόμενες ημέρες ήταν καλές και ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όσους έμειναν μέσα στην πόλη και δεν προτίμησαν να κάνουν κάποια βουτιά στα γειτονικά παράλια, και είχε αέρα, έτσι δεν είναι, είχε μποφόρο στο Αιγαίο.

Στο γειτονικό Βόλο επιτίδη έχουν σκαρφιστεί μια νέα μέθοδο να εξαπατούν επαγγελματίες εστίασης μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών. Επικοινωνούν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις καφέ και εστίασης, κάνουν μια συνηθισμένη παραγγελία για καφέδες ή άλλα προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ζητούν από τον υπάλληλο του ιδιοκτήτη να προμηθευτεί και μια προπληρωμένη κάρτα γνωστής στοιχηματικής εταιρείας, διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό όταν παραλάβουν την παραγγελία. Οι δράστες προσπαθούν να εμφανιστούν ιδιαίτερα πιστικοί και καθυστερητικοί για να μην προκαλέσουν υποψίες, και όταν ο επαγγελματίας ζητά διευκρίνηση για την αξία της κάρτας, η απάντηση που λαμβάνει είναι χαρακτηριστική. Πατήστε στο μηχάνημα να δεις πόσα ευρώ είναι. Και έτσι επιχειρούν να οδηγήσουν τον εργαζόμενο στην ενεργοποίηση της κάρτας χωρίς να υπάρχουν να αποκαλύψουν το χρηματικό ποσό ή τον πραγματικό σκοπό της επικοινωνίας. Επανεμφανίζεται κατά διαστήματα η μέθοδος αυτή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προσπαθούν να πείσουν τον επαγγελματία να ενεργοποιήσει μια πληρωμένη κάρτα ή κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και στη συνέχεια ζητούν να τους γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά ο κωδικός ή τα στοιχεία της κάρτας για να την ενθυλακώσουν. Και έτσι εξαργυρώνουν το ποσό από τη στιγμή που αποκτούν τον κωδικό ηλεκτρονικά, χωρίς να εμφανιστούν ποτέ για να παραλάβουν την παραγγελία ή τον καφέ που έχουν παραγγείλει. Τι άλλο θα ακούσουμε, τέλος πάντων. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να εγκαινιαστεί το βόρειο τμήμα του Ε65. Υπάρχει μια μικρή παράταση για προκειμένου να παραδοθεί το έργο. Μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Δήμας. Είπε ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Στερά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Τα εγκαίνια καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο. Η μικρή μετάθεση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στο ότι εξετάζονται συγκεκριμένα γεωλογικά φαινόμενα και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να οδηθεί σε κυκλοφορία με απόλυτη ασφάλεια. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος, όπως είπε ο κ. Δήμος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. @larissa@papakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Αριθμομαχίες για τα ταμεία του Δήμου. Πρώτο θέμα, σφοδρή αντιπαράθεση Μαμά Κουνταή για την οικονομική διαχείριση της περίοδου 2014-2023. Ισολογισμούς και διαφορετικές αναγνώσεις της πραγματικότητας επικαλούνται οι δύο πλευρές, τι απαντά ο Δήμαρχος στη συνέντευξη του Παναγιώτη Νταΐ. Η διαφορετική ερμηνεία για ισολογισμούς, πλεονάσματα, τις ζημιές και το έργο της περίοδου 2014-2023. Σκίες πάνω από τον Τυριτό μας, σκληρή σύγκρουση στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγγελίες για μαύρη τρύπα, αναπάντητα ερωτήματα για χαμένα εκθέματα και στο Μουσείο της Κούκλας. Καταφύγια ελπίδα στα φαρμακεία στηρίζουν γυναίκες παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας με κωδική λέξη και πρωτόκολλο. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα Περσεφόνη που δημιουργεί δίκτυο ασφαλών σημείων για γυναίκες και παιδιά. Με μια κωδική λέξη, τα θύματα μπορούν διακριτικά να ζητήσουν βοήθεια και να παραπεμφθούν άμεσα στις αρμόδιες δομές. Φινάλε με μουσική στον Ποινιό, δράση περιβάλλοντος και συναυλία του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας έκλεισαν το Φεστιβάλ Ποινιού, έπεσε η αυλαία χθες. Αυτοψία στο δρόμο για το κάστρο του Γριζάνου, σχεδιάζεται ασφαλής πρόσβαση. Στόχος η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Τα είπαμε βεβαίως την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Γριζανιτών της Λάρισσας. Τρακτέρ στην πλατεία, αγρότες στο δρόμο. Νέος γύρος κινητοποιήσεων από την Τετάρτη. Μαζική έξοδος αγροτικών μηχανημάτων. Την Τετάρτη η παραγωγή κλιμακών των αγώνων τους καταγγέλλοντας εκρηκτικό κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμών, περικοπές ενισχύσεων και απώλεια εισοδήματος, ενώ ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις. Συνελήφθη η διοκτήτης εταιρείας ανακύκλωσης για έφλεκτα υλικά δίπλα στον αγωγό καυσίμου της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμου της ΔΑΚ. 55χρονος Λαρισαίος, εκπρόσωπος εταιρείας ανακύκλωσης, αστυνομική του τμήματος Τεμπών το συνέλαβε μετά από εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση. Η αυτοψία σε οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Βρωμόβρησιν Έσουνα φέρει την αποκάλυψη να συνέχιση παραβιάσεων όπως μη λήψη μέτρων πρόληψης, απουσία 24 ώρες φύλαξης και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Προσγειώθηκαν στη φωλιά τους τα φαντάσματα μετά την ολοκλήρωση της άσκησης Rammstein Flag 26. Τα ελληνικά Rafale με και τα F-16 επέστρεψαν στις βάσεις τους. Συμμετείχαν στην συγκεκριμένη άσκηση. Ψηφιακό άλμα στην υγεία με νέο δίκτυο τηλεϊατρικής, άμεση ιατρική υποστήριξη στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στα χαρακώματα για την πλατεία στον Ιπποκράτη. Νέα αντιπαράθεση στην πρώτη δημοτική κοινότητα για τον κοινό χρηστό χώρο. Παγίδευσε 13χρονη μέσω του διαδικτύου, παριστάνοντας το είδωλο της νεολαίας. Η Θεσσαλία στο δρόμο της πράσινης δόμησης, στη Ρουμανία η περιφέρεια για την τρίτη διαπεριφερειακή συνέντευξη του έργου ABC. ΑΕΛ, πρώτα ο έλεγχος, μετά ο ερχομός, άρχισαν οι πρώτες συναντήσεις του κυρίου Στυλιανού. Ο Λαρισαίος εφοπλιστής Ζης Στυλιανός φέρεται να προχωρά τις επαφές γύρω από την πιθανή αγορά της ΑΕΛ, αναμένοντας την ολοκλήρωση του σχετικού έλεγχου. Νέα δημοπρασία για το παζάρι της Λάρισσας. Κατασχέθηκαν 82 κιλά καλώδια χαλκού στο Κιλελέρ. Κάθε τρίτη λαϊκές στη Σωτηρίτσα. Το παλίμψιστο της Λάρισσας ζωντανεύει στο Θεσσαλικό. Αγωνιώδης αναμονή πριν τις βαθμολογίες. Ξεγυμνώνει τις τιμές της αγοράς στο πόσο κάνει, πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα και θρίαμβος του πελασγού στο K16. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Σε λειτουργία 3 ανακριτικά κλιμάκια στα Σαλιά, νέα σπίδα κατά των εμπρησμών, δομή με πανελλαδική κάλυψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, πρωτιά για την ελασσόνα στην ιδιοκατοίκηση, το στεγαστικό, μεταπτυχιακά 2026-2027, οι συνεργασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και φινάλε με περιβαλλοντική δράση στο ποτάμι, στο Φεστιβάλ Ποινιού.

Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον βεβαίως έχει και το κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλία με αφορμή την κουβέντα που γίνεται. Οι λαγοκέφαλοι έχουν κατακλείσει, είναι το talk of the town, έχουν γίνει talk of the town, η κουβέντα της πόλης, όπου και αν πας. Για τους λαγοκέφαλους θα σε ρωτήσουν, έχει λαγοκέφαλους εδώ, έχει. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλία της Κυριακής, έχει κάνει μια ακτινογραφία για τα ξενικά. Έχει μια φωτογραφία από ένα λεοντόψαρο. Λοιπόν, η έρευνα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας για το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόλπου βεβαίως δείχνουν ότι ο παγασιτικός αποτρέπει την εγκατάστασή τους. Γιατί υπήρχε και υπάρχει έντονη φημολογία λαγοκέφαλη. Λοιπόν, περισσότερο το πρόβλημα είναι στην Κρήτη και στις Κυκλάδες και στο Λουτράκι, διάβαζα χθες. Είχαμε δύο περιστατικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, προσοχή χρειάζεται. Τίποτε το ιδιαίτερο και δεν χρειάζεται πανικός και φόβος. Και οι τσούχτρες κάνουν ζημιά, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

αγάπη σου τα πάντα γυρεύει. Τα παίρνει όλα και τσιστερεύει. Μ' αφήνει να γυρνάω μοναχός στο κλουβί. Η μέρα μου ξυπνάει και φεύγει. Τη θλίψη μου ξανά αποφεύγει. Δεν θέλει μου λέει να

μέλλον που ζητάς υποφέρει, στα δίνει όλα κι έτσι προσφέρει. Απλόχερα μια καλή νύχτα στη βροχή. Κι εγώ που κάνω πάλι τη σκέψη να φύγω ή να βρω μια λέξη, δεν θέλω να κοιμάσαι πάλι.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
3: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
2: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
4: Δεν είναι να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Κλάνθη Καλιαμπά. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Να μας πει για ποιο λόγο βεβαίως ο κλάδος προχωρά σε κινητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, κύριε Καλιαμπά, γιατί έχετε αποφασίσει να απεργήσετε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, απεργούμε και όπως είπατε στο καλοκαίρι μέσα. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται γενικά, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά οι ανάγκες και οι καταστάσεις μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και τι εννοώ? Οι ανάγκες φυσικά το ζούμε όλοι. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, άρα και οι μισθοί μας δεν φτάνουν με τίποτα. Βλέπετε και όλοι τα ακούμε, μέχρι τις 15 με 18, 20 του μηνός τα χρήματα δεν φτάνουν. Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η ασφάλειά μας, η υγεία μας. Βλέπουμε ότι η ειδικοποίηση στον κλάδο των τροφίμων εκεί πέρα πηγαίνει συνέχεια όλο και πιο δυναμικά. Και πιο δυναμικά τι εννοώ? Δυναμικά για τα κέρδη τους, προβλήματα σε εμάς.
0: Αυξάνεται η παραγωγή με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι, κύριε Καλιαμπά?
1: Ορίστε.
0: Αυξάνεται η παραγωγή με αποτέλεσμα να πέφτει περισσότερη δουλειά στον εργαζόμενο.
1: Η παραγωγή και τα κέρδη αυξάνονται με ρυθμούς τρελούς που λέμε εμείς εδώ πέρα στην αγορά. Με τρελούς ρυθμούς. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι, έτσι όπως έχουν ψηφιστεί οι νόμοι και ζητάνε 12 ώρα, 13 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, κάποια στιγμή δημιουργούνται. Η ιδιωτικοποίηση δημιουργεί και όλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα κιόλας.
0: Η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας δημιουργεί ζητήματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαια, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στο συνδικάτο είναι σε γνώση του έτσι τέτοιες, ανάλογα με το πώς βεβαίως πηγαίνει η παραγωγή και την εποχή στα εργοστάσια?
1: Κοιτάξτε, το συνδικάτο, επειδή είμαστε μέσα στους εργαζόμενους, δηλαδή και εμείς σαν εργαζόμενοι, αλλά είμαστε και πηγαίνουμε και στους εργαζόμενους και στους χώρους εργασίας. Τώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι θα υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη ένταση, ας πούμε, στη θερμική καταπώνηση.
0: Ναι, λογικό
1: των
0: είναι.
1: Των εργαζομένων, για τον λόγο ότι και σε πολλά, ας πούμε, δηλαδή εργοστάσια, κοσερβάδικα, εποχιακά που λέμε εμείς, ας πούμε, και όλα αυτά.
0: Όλοι έχουμε περάσει από αυτά, πιο μικρή, κύριε Καλιαμπά, πιστέψτε με. Και από την Ελβά και από την Δελμόντε, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, πηγαίναμε το καλοκαίρι και δουλεύαμε εκεί και εξασφαλίζαμε έτσι για τις σπουδές μας κάποια χρήματα.
1: Ναι. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό,
1: Όχι, δηλαδή, και ιδιαίτερα τώρα που είναι δύσκολα τα χρόνια, θα δείτε παιδιά φοιτητές στον Ατάλο.
0: Πηγαίνουν και δουλεύουν για να έχουν κάποια χρήματα, ναι,
1: για να μπορέσουν, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν, δηλαδή μετά το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί και οι γονείς δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Μην νομίζετε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε.
1: Όχι, όχι. Και όπως είπατε, συγκεκριμένα
0: εργοστάσια. Από τον προηγούμενο αιώνα, εγώ αναφέρομαι στον 20ο αιώνα, γιατί τώρα έχουμε συμπληρώσει ήδη το 1ο τέταρτο του 21ου αιώνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι. Όχι. Το μόνο που έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει, ας πούμε, ιδιοκτησιακά, δηλαδή έχουν φτιαχτεί κάποια πράγματα, έχουν επιδιορθωθεί κάποια πράγματα. Προσπαθούμε και εμείς δηλαδή, να συμβάλλουμε και να εντείνουμε και μέσα από τους ελέγχους να διορθωθούν και για να μπορέσει να υπάρχει καλύτερα, ας πούμε, πιο αξιοπρεπή, ας πούμε, κατάσταση στους εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι. Οι συνθήκες δουλειάς,
1: υγιεινής
0: και εργασίας ακριβώς να είναι καλύτερες. Λογικό είναι. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έτσι δεν είναι, και η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Λογικό και επόμενο είναι να βελτιώνεται τουλάχιστον με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας, να βελτιώνεται και η παραγωγική διαδικασία.
1: Ναι, μόνο που η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι στα μηχανήματα και στον κόσμο να τρέχει πιο πολύ. Όχι να βελτιώνει τόσο πολύ.
0: Επιταχύνουν δηλαδή την παραγωγική διαδικασία, αλλά χρειάζεται και το ανθρώπινο χέρι, έτσι δεν είναι? Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κρίσιμος στον κλάδο σας.
1: Είναι ο βασικός.
0: Γιατί ξέρετε, τώρα έχει ανοίξει και μια άλλη κουβέντα που λέει είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε αρκετούς κλάδους εκτός της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που έρχονται τουλάχιστον σε επίπεδο, στη δημόσια σφαίρα ως κουβέντα. Ναι.
1: Στα τρόφιμα είναι απαραίτητη, δηλαδή είναι απαραίτητο ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Στα τρόφιμα που είσαι εργαζόμενο δεν γίνεται η διαδικασία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Μάλιστα.
1: Γιατί έχει άμεση επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Άμεση. Μπορεί να υπάρχουν τα μηχανήματα αυτοματοποίηση, η επεξεργασία και όλα αυτά, αλλά χρειάζεται όμως ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν μπορεί ούτε να γίνει έλεγχος χωρίς να είναι ο άνθρωπος, ούτε, ας πούμε, συσκευασία χωρίς να είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, περίπου πόσοι εργαζόμενοι είναι η εποχική, είναι εποχική εργασία στον κλάδο σας, είναι και σταθερή, κύριε Καλιαμπά?
1: Όχι, εποχική, ας πούμε, είναι τώρα το καλοκαίρι.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Υπάρχει ο κύκλος εργασιών όλο τον χρόνο. Τώρα, ας πούμε, είναι η εποχική εργασία για ορισμένα, ας πούμε, φρούτα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, για τα φρούτα. Τώρα. Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Αλλά όχι, ας πούμε, η εποχική, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι μπορεί να είναι, ας πούμε, περίπου στους 5.000. Mm-hmm. 5-6.000. Αλλά ο κλάδος των τροφίμων απασχολεί πάνω από 20.000 άτομα. 25.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι μεγάλο το εύρος, δηλαδή, εργασιών. Και είναι, ας πούμε, και η γαλακτοκομεία μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα αναψυκτικά είναι μέσα. Και η τυροκόμηση είναι μέσα.
0: Είναι, ναι, είναι πολλοί κόσμος που δουλεύει. Είναι, ακριβώς. Ναι, είναι πολλοί κόσμος που δουλεύει στον κλάδο.
1: Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Και μην νομίζετε, δεν είναι μόνο. Ξεκινάει που λέμε από το χωράφι μέχρι να φτάσει στο ράφι. Είμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία εμείς.
0: Κατάλαβα. Τώρα, οι μισθοί πώς είναι, κύριε Καλιαμπά?
1: Οι μισθοί χυμαίνονται στους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που λέμε. Αυτό που δίνει, ας πούμε, το κράτος. Εκεί πέρα πάνω. Μέσος όρος δηλαδή είναι εκεί και λίγο παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να το βάλουμε χοντρικά, καταλάβει ο κόσμος, είναι στα 800 ευρώ. 800 έως 1000 ευρώ.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Οι μισθοί.
0: Και αν έχεις με αυτά τα χρήματα, αν έχεις ενίκιο,
1: γιατί τι είναι. Ότι ο άλλος είναι παντρεμένος, με έχει παιδιά και το ένα άλλο. Ο νέος που πάει είναι στα 800 ευρώ. Αυτό που λέμε εμείς, έτσι, γιατί υπάρχει το άλλο το πρόβλημα, γι' αυτό και γίνεται και η απεργία, δηλαδή ένα μέρος είναι και ότι γίνεται η απεργία για αυτό το λόγο, είναι ότι οι βιομηχανοί θέλουν τον κόσμο που έρχεται στη δουλειά να τον δηλώνει ανειδίκευτο, τουλάχιστον για 3 χρόνια. Πέστε μου εσείς, αμή, είναι απλό το ερώτημα, δηλαδή τέτοιο. Ότι είναι δυνατόν κάποιος που πάει στη δουλειά τον πρώτη εβδομάδα να το καταλάβουμε, τον πρώτο μήνα να το καταλάβουμε?
0: Ναι,
1: είναι,
0: υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος μέχρι 6 μήνες. Να τέτοιο,
1: ναι, αυτό. Είναι δυνατόν μετά να μην ξέρει, ας πούμε, τη δουλειά? Εδώ μετά από 6 μήνες ξέρουμε όλο το εργοστάσιο να κινούμαστε και σε στέλνουν από το ένα πόσο στο άλλο. Είναι δυνατόν και να σου λέει ότι θα πληρώνεις με το ανειδίκευτο? Αυτό δεν το δεχόμαστε και σαν συνδικαλιστικό κίνημα και σαν εργαζόμενοι.
0: Η επιθεώρηση της εργασίας μπορεί να παρέμβει σε αυτό το σκέλος που μου αναφέρεται, σε αυτό το κομμάτι που θίγεται?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα που έχει γίνει και ανεξάρτητη αρχή, όχι. Αλλά και πρώτα πάλι δεν μπορούσε να παρέμβει, γιατί σου λέγαμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε κι εμείς, εφόσον δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, και είναι όλα όριστα, και υπάρχει ατομική σύμβαση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ενώ σε κλαδική σύμβαση όλα αυτά τα προέβλεπε. Λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Από 0 έως 6 μήνες, όπως είπατε, ας πούμε, η δοκιμαστική περίοδο θα είναι έτσι. Τον πρώτο με τον δεύτερο χρόνο θα πάρεις, ας πούμε, η ειδικότητά σου, σίγουρα με την ειδικότητά σου, θα πάρεις αυτή την αύξηση. Είναι οι τριετίες σου. Είναι τα επιδόματα ανάλογα που είσαι στο χώρο εργασίας.
0: Κατάλαβα. Άρα η απουσία κλαδικής σύμβασης οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι σημαντικό η κλαδική σύμβαση, γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός. Δεν είναι αυτό που ο κόσμος νομίζει, εντάξει, θα πάρουμε το μισθό ή το μισθό αυτό τον παίρνουμε. Δεν είναι μόνο ο μισθός. Κατοχυρώνει το βασικότερο, δηλαδή τη βάση για να ξεκινήσεις, ας πούμε, όταν μπαίνεις σε ένα εργοστάσιο, σε ένα χώρο εργασίας, κατοχυρώνει την προϋπηρεσία που μπορείς να έχεις σε αυτόν τον κλάδο, κατοχυρώνει τις ειδικότητες και κατοχυρώνει και τα επιδόματα, τα ωράρια, τις άδειες.
0: Ναι.
1: Βασικά πράγματα.
0: Ρυθμίζει,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: βασικά πράγματα και αυτονόητα που όμως στην αγορά εργασίας λείπουν.
0: Κατάλαβα. Και νομίζω ότι αυτά όλα άρχισαν να γκρεμίζονται σιγά σιγά από την εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Και
1: ναι,
0: δεν έχουμε,
1: ναι,
0: δεν έχουμε επανέλθει.
1: Εδώ και 15 χρόνια που λέμε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τόσο
1: και
0: καλά.
1: Και ακόμα ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Είναι... Τα μνημόνια είναι εδώ δηλαδή. Άσχετα τι φωνάζουν και λένε, αλλά τα μνημόνια τα ζούμε. Οι νόμοι είναι εδώ.
0: Κατάλαβα. Οπότε, ένα από τα βασικά αιτήματα είναι η υπογραφή κλαδική σύμβαση εργασία στην απεργιακή κινητοποίηση,
1: ναι,
0: δεν είναι? Ποια άλλα αιτήματα?
1: Κλαδική σύμβαση, γιατί η κλαδική σύμβαση, λέω, τα εμπεριέχει όλα. Φυσικά είναι και τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Ζητάμε την υποφορά των τριετιών που ήταν από το 12 μέχρι το 24, γιατί τις έχουμε δουλεύσει τριετίες αυτές. Δεν, ναι, μπορούν να είναι χαμένες.
0: Έτσι.
1: Τις ζητάμε δηλαδή αυτές τις τριετίες. Είναι δουλεμένες. Όλα αυτά προκύπτει ότι επειδή είναι αδιάλακτοι και οι εργοδότες, προχωράμε και εμείς απεργία. Γιατί το όπλο του εργαζόμενου είναι και απεργία.
0: Mm-hmm. Η απεργιακή κινητοποίηση θα συνοδευτεί και από κάποια συγκέντρωση? Πότε έχει προγραμματιστεί?
1: Ναι, ναι, είναι την Τετάρτη, 10:30 το πρωί στην πλατεία Ταχυδρομείου. Έχουμε αυτή τη μέρα, κάνουν και άλλη κλάδη απεργία, όπως είναι και οι οικοδόμοι, οι κατασκευές, αλλά και επισητισμός, τουρισμός. θα είμαστε όλοι εκεί πέρα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να έρθουν στο πανό του συνδικάτου και να διαδρανώσουμε και να φωνάξουμε για τα αιτήματά μας και να δούμε και μετά, ας πούμε, θα ακολουθήσουμε και πορεία, ας πούμε, μέσα στη Λάρισα, όπως και θα γίνει και πανελλαδικά, για να ακουστούν τα ιδιαίτερα προβλήματά μας.
0: Οπότε την Τετάρτη, μεθαύριο στις 10.30 στην πλατεία Δαχυδρομείου, η απεργιακή συγκέντρωση.
1: Ναι,
0: θα είναι και οι οικοδόμοι μαζί, ή θα κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση?
1: Όχι, και οι οικοδόμοι.
0: Όλοι μαζί, μάλιστα.
1: Έχουμε δώσει και κοινή συνέντευξη τύπου, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Γιατί μην νομίζετε τα προβλήματα είναι πάνω κάτω όλων τα ίδια. Μπορεί να έχουν ιδιαιτερότητες, ας πούμε, ο κάθε κλάδος, αλλά τα προβλήματα, όσο επί του πλήσουν, είναι τα ίδια.
0: Κατάλαβα. Η καθημερινότητα αυτή, η οποία είναι αβάσταχτη για όλους μας. Μάλιστα.
1: Συμφωνούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλέμπα, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι λίγο. Ακούσαμε τι μας είπε για την κινητοποίηση μεθαύριο Τετάρτη στην πλατεία Ταχυδρομείου, που θα έχουν και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και οι οικοδόμοι με τους εργαζόμενους στον χώρο του επισητισμού. Λοιπόν, είπαμε για τους λαγοκέφαλους το δημοσίευμα που είχε με τα λεοντόψαρα και τους λαγοκέφαλους που έχουν κάνει έτσι αισθητή την εμφάνισή τους. Είχαμε και περιστατικά και στο Λουτράκι, με βάση την ειδησιογραφία. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Κλαουδάτος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι λαγοκέφαλοι μαζί με τα λεοντόψαρα έχουν εισβάλει στην Ανατολική Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Λοιπόν, είναι βεβαίως επικίνδυνο ψάρι, γιατί είναι τοξικό. Διαθέτει μια ισχυρότατη νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον άνθρωπο. Ωστόσο, ο κύριος Κλαουδάτος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους λουόμενους. Το στόμα του ψαριού διαθέτει 4 ισχυρά δόντια σε σύμφυση που μοιάζουν με ράμφος. Ένα δυνητικό δάγκωμα θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ενοχλητικό τραυματισμό, αλλά σε καμία περίπτωση απειλητικό για τη ζωή. Έχει καλλιεργηθεί ένα δικαιολόγητο καθεστώς τρομοκρατίας. Είπαμε, είναι η κουβέντα της ημέρας ο λαγοκέφαλος, όπου και αν πας. Όσο πιθανό είναι να μας χτυπήσει αυτοκίνητο κάνοντας περίπατο, όλο τόσο πιθανό είναι να μας δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος όσο κολυμπάμε, ανέφερε ο κ. Κλαουδάτος. Είπαμε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλία την Κυριακή. Τώρα, τα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την παρουσία του είδους στον παγασιτικό κόλπο. Μετά από την κατασκευή ειδικών μοντέλων, οι επιστήμονες διαπίστωσαν τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά του παγασιτικού κόλπου, τα επίπεδα της χλωροφύλης, δηλαδή τα θρεπτικά συστατικά και η αλατότητα, καθιστούν αφιλόξενο για εγκατάσταση τόσο του λαγοκέφαλου όσο και του λεοντόψαρου, τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Ο παγασιτικός, ως ημίκλειστος και σχετικά αβαθής κόλπος, είναι ευαίσθητος στη ρήπανση και τον ευτροπισμό. Αυτή η ιδιαιτερότητά του αποτρέπει τη δημιουργία μεγάλων πληθυσμών από αυτά τα ξενικά είδη. Από το 2021, που ο εν λόγω καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κλαουδάτος, συμμετέχει στην ετήσια διήμερη πειραματική αλεία με μηχανότερα στον παγασιτικό, δεν έχει πιάσει ούτε ένα λαγοκέφαλο και ούτε ένα λεοντόψαρο. Λοιπόν, τώρα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κύπρο το πρόβλημα βεβαίως είναι μεγάλο και για την παράκτια αλεία. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν τα δίχτυα και τα λιέματα των ψαράδων. Και επειδή δεν έχουν φυσικούς εχθρούς και θηρευτές, αναζητούνται τρόποι διαχείρισης του προβλήματος. Μια αποτελεσματική λύση που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο και την Τουρκία και εξετάζεται σοβαρά και για την Ελλάδα είναι η οικονομική επικήρυξη του είδους, να επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες ψαράδες θα αποζημιώνονται ανάλογα με το βάρος των λαγοκέφαλων που παραδίδουν, γεγονός που θα δώσει μια οικονομική ανάσα στον κλάδο και θα κρατήσει και χαμηλά τους πληθυσμούς της θαλάσσιας λέλαπας, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος βρίσκεται στην κορυφή της θανατηφόρας τοξικότητάς του, σύμφωνα με τον κύριο Κλαουδάτο. Το λεοντόψαρο, τα αγκάθια του είναι δηλητηριώδη και το τσίπημά του προκαλεί εξαιρετικά επώδυνο τραύμα. Δεν είναι απειλητικό για τη ζωή. Μόνο σε σπάνια περίπτωση που υπάρξει αλλεργική αντίδραση. Το κρέας του λεοντόψαρου είναι πεντανόστιμο, ενώ στο εξωτερικό διοργανώνεται και τουρνουά ψαρέματος από ψαροντοφεκάδες για τον περιορισμό του. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Αυτά και με τους λαγοκέφαλους. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Και αμέσως μετά το τραγούδι θα ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα, 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο, 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχωρά το τρίμερο από 23 έως 25 Ιουνίου η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αιχμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που παραμένουν άλυτα απειλώντας την οικονομική επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη οι αγρότες της Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Στη Λάρισα, μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισα να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια μέρα, οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ, όπως αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει η νέα σχολική χρονιά μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα, πάβουν τη λειτουργία του στο 6ο Νηπιαγωγείο Ιερών Περιβλέπτου, το Νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλάτανου Αλμυρού, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνενα, το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς Μακριράχης και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς Πουρίου. Παράλληλα, το 5ο και το 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας συγχωνεύονται σε μια νέα τριθέσια σχολική μονάδα που θα διατηρήσει την ονομασία της. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσεις σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευηδρίου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανήλικους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανήλικου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ έχει υποβληθεί αναφορά και στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 2020. Η έδρα του μικρού οργωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μιας ενόρκου. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 79χρονος Λαρισαίος σε τροχείο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου στο ύψος της διασταύρωσης του Μελισσοχωρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας προσέκουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανατράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνελήφθησαν δύο άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλαλέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. Δύο σημαντικά έργα ανάπλασης για το Λιθέο και τον Αγιαμονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στον Βόλο το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 χρυσά και τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τουρκία. Η προσέλευση του κοινού ήταν μειωμένη και τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ωστόσο η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Υπενθυμίζεται ότι στο Βόλο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών στις 25 και 26 Ιουλίου. Σε πανηγυρικό κλίμα άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια που διοργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας. Με δράση περιβάλλοντος, ευαισθητοποίησης και συναυλία δίπλα στο ποτάμι έπεσε χθες με πανηγυρικό τρόπο η αυλαία για το φεστινό φεστιβάλ ποινιού. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο εκδηλώσεων από το Δημοτικό Δήμο Τρικάλων για την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει την Τρίτη στα καλά νερά του Πηλίου, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα, με σπερινό ακολουθεί παιδική θεατρική εκδήλωση, ενώ στις 8.30 το βράδυ στην παραλία θα πραγματοποιηθεί το κάψιμο των στεφανιών του Μάη Συνοδεία Μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

The One ονομάζεται το τραγούδι που ακούσαμε από τον Elton John και περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ που ο Βρετανός μουσικός κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 22 Ιουνίου το 1992. Το άλμπουμ πέρασε τρεις συνεχείς εβδομάδες στο νούμερο 2 του βρετανικού UK Albums Chart, χωρίς να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Ήταν το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Elton John στην Αμερική από το 1976, επιτυχάνοντας να γίνει δύο φορές πλατινένιο σε πωλήσεις. Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι η δημιουργία του Gianni Versace. Η μουσική υπογράφει ο Elton John, ενώ τους στίχους για άλλη μια φορά ο μόνιμος συνεργάτης του, ο Bernie Taupin. Το μόνιμο τραγούδι The One ανέβηκε στο νούμερο 9 του Billboard Hot 100, στο νούμερο 1 του Billboard Adult Contemporary Chart και στο νούμερο 10 του βρετανικού UK Singles Chart. Στην Ευρώπη έκανε την είσοδό του στο top 10 αρκετών χωρών. Ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερη Pop Ανδρική Ερμηνεία με Φωνητικά. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει ανοίξει για τα καλά η κουβέντα βεβαίως για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος.
1: Η ΚΕΔΕ λοιπόν έχει ξεκαθαρίσει ότι ο νέος κώδικας δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια απλή τεχνική συγκέντρωση των διατάξεων που υπήρχαν. Και θα πρέπει να αποτελέσει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση που θέλουμε να ζήσουμε και να λειτουργήσουμε στον 21ο αιώνα. Αυτό σημαίνει λοιπόν να είναι μια αυτοδιοίκηση πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική, με οικονομική αυτοτέλεια, με διοικητική αυτοτέλεια, με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και κυρίως αυτό που όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε, με πόρους οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες που υπάρχουν. Γιατί η θέση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί οι Δήμοι να έχουν διαρκώς αυξανόμενες ευθύνες απέναντι στους πολίτες στους οποίους είμαστε υπόλογοι, αυτούς καλούμαστε να υπηρετήσουμε, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση των εργαλείων, των πόρων, το προσωπικό που όλοι νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα και χωρίς τη θεσμική ελευθερία που καθένας την προσεγγίζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς το κουκουέ και η λαϊκή συσπήρωση, αλλιώς οι λεγόμενες παρατάξεις που σύμφωνα με τη λαϊκή συσπήρωση ανήκουν στο άλλο άκρο των κομμάτων της αστικής δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη ο νέος κώδικας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Να μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών. Η ΚΕΔΕ λοιπόν συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση και με τα τεχνικά της κλιμάκια και με τα πολιτικά της όργανα, τις επιτροπές και την ολομέλειά της. Και νομίζω ότι κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ποιες ήταν οι παρεμβάσεις που είχε ζητήσει η ΚΕΔΕ και έγιναν τελικά δεκτές από το Υπουργείο αναφορικά με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και επίσης ποιες από τις παρατηρήσεις δεν ενσωματώθηκαν τελικά στο κείμενο που έχει κατατεθεί και το οποίο είναι προς συζήτηση στη Βουλή. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη ότι ο νέος κώδικας οδηγεί δήθεν σε περιορισμό της δημοκρατίας και σε συγκεντρωτισμό. Κατά την άποψή μου αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά υπερβολική. Γιατί η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατία δεν είναι αντίθετες έννοιες. Οι πολίτες ζητούν και συμμετοχή και αποτέλεσμα. Ζητούν να ακούγεται η φωνή τους, αλλά ταυτόχρονα να λύνονται και τα προβλήματά τους. Ζητούν διάλογο, αλλά θέλουν και αποφάσεις. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν μπορεί να μένει εγκλωβισμένη σε διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε καθυστερήσεις, σε αδυναμία λήψης αποφάσεων και διοικητική παράλυση. Και είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της απλής αναλογικής το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς και είναι απολύτως θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για σημαντικά ζητήματα που πραγματεύεται ο κώδικας, είτε αυτό αφορά το εκλογικό σύστημα ή τον τρόπο συγκρότησης των οργάνων ή τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική ψήφο. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι η κοινωνία ζητά λειτουργικούς δήμους με τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές αυθύπαρκτες, που να ξεκινούν και να τελειώνουν εντός των ορίων της λειτουργίας του Δήμου. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πώς εκλέγονται οι δημοτικές αρχές, που είναι σημαντικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι Δήμοι διαθέτουν τα εργαλεία να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι η ουσία του ζητήματος. Τα μεγαλύτερα λοιπόν προβλήματα της αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο τα θεσμικά. Είναι κυρίως τα οικονομικά, είναι τα διοικητικά, είναι η υποστελέχωση, είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Το βλέπουμε καθημερινά στην έλλειψη ειδικοτήτων που έχουν να κάνουν με τα μηχανήματα έργου, σε ειδικότητες αιχμής που χρειαζόμαστε στο μαξοστάσιο και δεν γίνονται αιτήσεις όταν γίνεται η αντίστοιχη προκήρυξη. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών όταν δεν έχει το προσωπικό, το καταρτισμένο, το επαρκώς για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις αρμοδιότητες. Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, προφανώς και υπάρχει. Από εκεί και πέρα, το να υπάρχει ένας έλεγχος αναφορικά με την οικονομική, τη βιωσιμότητα των Δήμων, προφανώς και δεν είναι αρνητικό. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, η έλεγχη είναι αυστηρή. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δικλείδες επίτευξης κάποιων στόχων. Δεν μπορούμε να ζητάμε να έχουμε υπηρεσίες και εμείς να μην κάνουμε αυτά που πρέπει, τα οποία είναι υποχρέωσή μας και εκ του νόμου και μπορεί να αποτελέσουν και πειθαρχικό αδίκημα. Τονίστηκε λοιπόν στις δημόσιες συζητήσεις που έλαβαν χώρα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ότι ο νέος κώδικας δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής, αλλά την αρχή μιας νέας φάσης διεκδικήσεων για μια πιο ισχυρή και πιο αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το δικό μας μήνυμα. Ότι ο κώδικας αυτός δεν έχετε ως πανάκια όλων των προβλημάτων. Κανείς δεν το ισχυρίζεται αυτό. Τουλάχιστον κανείς δεν πρέπει να το ισχυρίζεται αυτό, κατά την άποψή μου. Δίνει όμως, δείχνει μια πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να σχολιάσω κάποιους προβληματισμούς που ακούστηκαν. Ακούσαμε ότι ο νέος κώδικας οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και περιορίζει τη δημοκρατική λειτουργία των Δήμων. Είναι μια σοβαρή πολιτική άποψη, την οποία σέβομαι, αλλά δεν συμμερίζομαι. Γιατί η δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των συνεδριάσεων ή των οργάνων. Μετριέται από την ικανότητα του Δήμου να παίρνει αποφάσεις τις οποίες να μπορεί να υλοποιήσει. Να μπορεί να υλοποιήσει έργα και να λογοδοτεί για αυτά στους πολίτες, για το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η παρέμβαση. Οι πολίτες δεν μας εκλέγουν μόνο για να μας ακούν να συζητάμε, γιατί μπορούμε να συζητάμε ώρες. Μας εκλέγουν για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν δεν είναι αντίπαλος της δημοκρατίας. Ακούσαμε λοιπόν έναν άλλο προβληματισμό, ότι περιορίζεται, λέει, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθεί να παραμένει το κορυφαίο πολιτικό όργανο ενός Δήμου, μιας πόλης. Αυτό δεν αναιρείται από καμία διάταξη του κώδικα. Παραμένει λοιπόν το όργανο που εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα, τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές, το όργανο που ασκεί έλεγχο στη Δημοτική Αρχή όπως πρέπει να το κάνει. Και είναι άλλο πράγμα η επιτάχυνση των διαδικασιών και άλλο πράγμα η κατάργηση της δημοκρατικής λογοδοσίας, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Ακούσε ακόμα ότι οι πολίτες θα έχουν μικρότερη δυνατότητα συμμετοχής. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Η πραγματική συμμετοχή των πολιτών δεν εξαρτάται ακριβώς από το τι προβλέπει μια διάταξη νόμου. Εξαρτάται από την πολιτική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί σε κάθε Δήμο. Το πόσο συμμετοχή είναι. Και απόδειξη είναι σήμερα η εικόνα που βλέπουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Συζητάμε για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο έχει λάβει τη δημοσιότητα που έπρεπε. Πόσοι πολίτες είναι σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση? Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει? Πέρα από τις όποιες πολιτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξυπηρετούν ανάλογα με το ρόλο που βρίσκεται κάθε φορά κάποιος, τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες. Αν εξαιρέσετε τον πρόεδρο της Φαλάνης και τον εκπρόσωπο της πρώτης δημοτικής κοινότητας, δεν υπάρχει πολίτης άλλο σήμερα εδώ. Τώρα δεν ξέρω πόσοι το βλέπουν από το διαδίκτυο. Πού είναι μια άλλη δυνατότητα συμμετοχής? Στη Λάρισα λοιπόν έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε και διαβούλευση και συνεργασίες με φορείς και δημόσιο διάλογο και συμμετοχικές διαδικασίες ανεξάρτητα από τις αλλαγές που προβλέπει κάθε νομοθέτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτή την κουλτούρα για τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες. Η συμμετοχή λοιπόν των πολιτών δεν είναι παραχώρηση του νόμου. Είναι πολιτική επιλογή της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Συμφωνώ με ένα σημείο της κριτικής που έχει ακουστεί. Ο νέος κώδικας από μόνος του προφανώς και δεν λύνει τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Δεν λύνει την υποστελέχωση, δεν λύνει το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Δεν δίνει, όπως είπα και πριν, τις ελλείψεις σε ειδικότητες όπως η μηχανική, όπως η κοινωνική λειτουργία, το τεχνικό προσωπικό. Δεν λύνει τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουμε στην εξέλιξη των έργων, των παρεμβάσεων, των εγκρίσεων που πρέπει να γίνουν. Από την έγκριση μιας χρηματοδότησης μέχρι την έναρξη της υλοποίησης της παρέμβασης μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο οφείλεται στην εμπλοκή και άλλων μηχανισμών ελέγχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι συμφωνούμε. Και γι' αυτό και η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει ξεκάθαρα ότι συνεχίζει να διεκδικεί. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι το 259 του προηγούμενου κώδικα μεταφέρθηκε αυτούσιο στο νέο κώδικα και έχει να κάνει με την πηγή χρηματοδότησης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λοιπόν, κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, τη Σκυτάλη, για την επόμενη ώρα. Παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βεβαίως, να το πούμε έτσι, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία σήμερα, όπου αναφέρει ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Που να δείτε εδώ στην Ελλάδα τι τραβήξαμε. Λοιπόν, είπαμε τη Σκυτάλη για την επόμενη ώρα. Παραλαμβάνει ο Ψύχας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται. Και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγων να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί προϋποθέσει να χαρακτηριστεί ως ύποπτη, ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες μέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
1: Καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειους 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα, ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα και την καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Μαζί θα πάμε και αυτή την εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούνις. Ακούτε την Ερθ Λάρισας, 98,3. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μια εκπομπή που ασχολείται περισσότερο μετά της πολιτικής, της κινητικότητας που υπάρχει στο πολιτικό πεδίο, έντονη, όπως θα έχετε διαπιστώσει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Τσολάκη, είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αλλά επειδή πάντα προέχει η επικαιρότητα και οι πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρηστικές για όσους μας ακούτε, να πούμε ότι είναι εκτός λειτουργίας τα φανάρια στη Συμβολή των Οδών Ιερών Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Δεν υπάρχουν φωτεινές σηματοδότες, γιατί είχαμε ένα ατύχημα, ένα αγιοταχή έπεσε πάνω σε ένα φανάρι, με αποτέλεσμα να δεθούν εκτός λειτουργίας το σύστημα εκεί στην Συμβολή των συγκεκριμένων δρόμων. Γίνονται και τα έργα για τον κυκλικό κόμβο. Λίγη προσοχή και υπομονή. Ήδη συνεργεία, όπως μας ενημερώνουν από το Δήμο Λαρισαίων, βρίσκονται στην περιοχή για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Να δούμε. Υπομονή πάντως. Τώρα, όσοι μπορέσετε να αποφύγετε και τη διέλευσή σας από το συγκεκριμένο σημείο, καλό θα ήταν, λέω εγώ. Χρησιμοποιήστε κάποιον εναλλακτικό δρόμο.

Λοιπόν, παρά τα μπρος πίσω, έχουμε ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πάντα με την μεσολάβηση των Καταριανών και των Πακιστανών. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, εκπρόσωπος της Ιρανικής πλευράς δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει στη συνέχεια σε τεχνικό επίπεδο. Χαρακτήρισε ότι υπήρξε, τόνισε ότι υπήρξε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία. Κατάρ και Πακιστάν που λειτουργούν ως μεσολαβητές σε όλη αυτή την περίοδο μεταξύ των δύο πλευρών ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και συμπληρώσαν ότι η Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων συμφώνησε σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Μάλιστα. Αυτή η εξέλιξη προφανώς και είναι θετική και οι αγορές το επιβεβαιώνουν με συνέχιση της μείωσης της τιμής των καυσίμων του πετρελαίου.

Άρα από εκεί ας θεωρήσουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται θετικά και ελπίζουμε να μην έχουμε μπρος πίσω.

Εξελίξεις μπορεί να έχουμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί πολλοί εκτιμούν ότι σήμερα θα έχουμε την παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού. Θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την Πρωθυπουργία ο κ. Στάρμερ, σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Όλα δείχνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για τον κύριο Άντι Μπέρναμ. Είναι πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, στέλεχος των, του Εργατικού Κόμματος. Ενώ είχαμε μέσα Σαββατοκύριακο και τη τουλάχιστον άκοψη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με μια ανάρτησή του πήρε θέση λέγοντας ότι ο κ. Στάρμπερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά θέματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Του εύχομαι να είναι καλά.

Σήμερα λοιπόν αναμένονται εξελίξεις από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας ζούμε μια εξαιρετικά έτσι περίεργη κατάσταση, με όλους με τους περισσότερους από τους πολιτικούς παίκτες να προετοιμάζονται για εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το φθινόπωρο τέλος πάντων. Αλλά ο Πρωθυπουργός θα συνεχίζει να διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη του 27. Αν μιλήσεις και με πολιτικά στελέχη κομμάτων, σε συζητήσεις αυτές ιδιωτικές, περισσότερες πιθανότητες δίνουν στη διεξαγωγή εκλογών τον το φθινόπωρο, παρά στην σωστή συμμοκάλπηση με την εξάντληση της κοινοβουλευτικής θητείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αθηναϊκών εφημερίδων, παραμένει κυρίαρχο το σενάριο για εκλογών το φθινόπωρο, όπως είπαμε. Γι' αυτό και αναμένουμε εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών, κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών σε όλη την περιφέρεια και στην περιοχή μας. Πέρα από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος λογικά θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα και τουλάχιστον σε κρίσιμες περιοχές. Μία από τις κρίσιμες περιοχές είναι η Λάρισα και συνολικά η Θεσσαλία, λόγω των ζητημάτων που έχουν ανακύψει στον αγροτικό κόσμο και για τη Νέα Δημοκρατία θεωρείται ότι θα πρέπει να. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν λοιπόν να καταβάλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανακτήσουν μέρος των χαμένων δυνάμεών τους, των εκλογικών δυνάμεών τους. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν το θυμάστε ότι ο αγροτικός κόσμος, όχι μόνο στη Θεσσαλία, γενικότερα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε αγροτικό κόσμο, το βάρος πέφτει στην Θεσσαλία, στον κάμπο. Είχε ψηφίσει στις εθνικές εκλογές του 2023 τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 48%, επαναλαμβάνω, ο αγροτικός κόσμος.

οι δημοσκοπήσεις και τα αναλύσεις για τη στάση των επαγγελματικών ομάδων δείχνουν ότι οι αγρότες έχουν απομακρυνθεί αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, για ανάκτηση αυτών των δυνάμεων. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος, όπως είπαμε, θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα ως νέος γραμματέας, στην περιοχή μας αναμένεται να έλθουν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία πάντα διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή. Γιατί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ήταν από τα πρωτοκλασσάντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν χρεωθεί, πως το, έτσι αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιείται, είχε χρεωθεί τη Λάρισα οργανωτικά και πολιτικά.

Αυτά στη Νέα Δημοκρατία. Στο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις για τη συγκρότηση των οργάνων. Διορισμένων προφανώς οργάνων. Θα δούμε ποια θα είναι η δομή αυτών των κομμάτων. Αν θα είναι δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο κατά κάποιο τρόπο, όπως διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ, το οποίο θα αποτελείται από τους 300, θα είναι δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο κατά κάποιο τρόπο, όπως διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ, το οποίο θα αποτελείται από τους 300.

του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως αναμένονται δημοσκοπήσεις μες την εβδομάδα, όπως μαθαίνουμε από κάποιες εταιρείες, για να δούμε πώς καταγράφουν το πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού. Και αν υπάρχουν στοιχεία για την επικείμενη, όπως όλα δείχνουν, ίδρυση κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθίμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλα.

0: Άλλων, παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχωρά το τριήμερο 23 έως 25 Ιουνίου η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αιχμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που παραμένουν άλυτα, απειλώντας την οικονομική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη οι αγρότες της Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Στη Λάρισα μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ, όπως αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει νέα σχολική χρονιά 26-27 μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευηδρίου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανήλικους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανήλικου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ έχει υποβληθεί αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 2020. Η έδρα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μιας ενόρκου. Σοβαρά τραυματίστηκε 79χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης με Λισοχωρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άντρας προσέκρουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνελήφθησαν 2 άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλελέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. 2 σημαντικά έργα ανάπλασης για τον Λιθαίο και τον Αγιαμονιώτη, ποταμό στα Τρίκαλα, πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Σε κλίμα πανηγυρικό άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας. Το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει την 3η 23 Ιουνίου στα Καλά Νερά Πηλίου σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα, στους 98,3 στα FM και ψηφιακά. Μας ακούτε από την πλατφόρμα ertaco.gr. Είναι ακόμη πολιτικό ημερολόγιο με τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακούνσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γράφουν στις πρώτες τους σελίδες οι πολιτικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? Ντόναλντ Τραμπ. Αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, αισθάνεται πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Πολιτικό παρασκήνιο. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Είπαμε, όλα δείχνουν ότι οι εκλογές δεν θα είναι πολύ μακριά, παρά τα όσα λέγονται για εκλογές στην άνοιξη του 27. Οι κινήσεις, το κλίμα, η περιραίωση ατμόσφαιρα δείχνουν άλλα πράγματα. Θα δούμε. Το Πεντάγωνο και προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κύριε Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Το θέμα που σχολιάζαμε και στην αρχή της εκπομπής. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Το θέμα με αφορμή την εξυγχρόνιση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Θα έχουμε επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σεύρων και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Ακολουθεί το Μπλοκ 10. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια με τα σχετικές αποκαλύψεις. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Έγκλημα, για το έγκλημα στα Χανιά, το συγκεκριμένο θέμα. Συνεχίζουμε, πάμε στη Δημοκρατία. Οι γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας, διπλό χαστούκι, σημειώνει η εφημερίδα. Επίσης, ο Δρυμνιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εφιάλτη του Μαξίμου για ειδικό δικαστήριο για το Μητσοτάκη.

Και από την πρώτη σελίδα, ένα θέμα με τοπικό ενδιαφέρον. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΕ επανεξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος. Εξασφάλισε τέτοια συνεχόμενη θητεία εκπρόσωπος της Ελευθερίας της Λάρισας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 αντί 300 ευρώ, 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 με 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κυρίες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων κυρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Αρχίσαν τώρα τα ρεπορτάζ έτσι, για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη. Μητσοτάκης, το κυβερνητικό έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Ελλάς Τσίπρας με κορμό ΣΥΡΙΖΑ αισιώδης κυβέρνηση. Το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασαν 10 χρόνια, ε. Σε κλαίο καύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Με τις εικόνες και τα ρεπορτάζ από χώρες που δεν έχουν συνηθίσει υψηλές θερμοκρασίες. Να κάνουν αφόρητη τη ζωή των πολιτών, των κατοίκων. Από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε στην Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Εξπρές κοινοποίηση προστίμων από την ΑΑΔΕ. Οι απειλές Τραμπ οδήγησαν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Τώρα, αυτό είναι τα προβλήματα με τις εφημερίδες, ότι ενδεχομένως την ώρα που κλείνουν μέχρι την ώρα που κυκλοφορούν να έχουμε εξελίξεις. Μια τέτοια υπόθεση είναι με την κατάρρευση των συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πράγματι, χθες το βράδυ είχαμε την εικόνα από, έτσι, αδιεξόδου. Όμως τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Και έτσι σήμερα μιλάμε για θετικό κλίμα. Εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Τσίπρα με 7 κορυφαίους πρεσβευτές. Βρετανία, τέλος για τον Στάρμερ. Έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. ΗΠΑ Ιράν, ξεκίνησαν χθες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία έρχεται ο θόλος των 3 δις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρο την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργαολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλες τις νομούς. Προτάσεις της Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το κιάλι, στα ύψη τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία Σταυρούλα, στην κατακριούργηση με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις, προβληματισμός και ανησυχία, αναφέρει η εφημερίδα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη, too little too late. Τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα, συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Στα υπόλοιπα θέματα, Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα.
Χερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος ο ανακριτής Μπαρνέρης. Και τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη με φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Λοιπόν, είπαμε για την κινητικότητα που υπάρχει στις τάξεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο οργανωτικού με τις επικείμενες εξορμήξεις κεντρικών στελεχών στην περιφέρεια. Είπαμε για την τι περίπου περιλαμβάνει η εβδομάδα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με ανακοινώσεις των πρώτων διορισμένων οργάνων και τη βδομάδα να κλείνει το Σάββατο με την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για μια πολύ έτσι σημαντική εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη στο Γκαλέτζι Αχαΐας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή. Στην εκδήλωση ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου θα συζητήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος ως γραμματέας του κόμματος διαχειρίστηκε και την αλλαγή ηγεσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σιμίτη. Και κεντρικός ομιλητής βεβαίως θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι μια εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ ευελπιστεί ότι θα αφήσει πίσω αυτό που κυριάρχησε την περασμένη εβδομάδα αρνητικά, δηλαδή την κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Ευελπιστώντας έτσι ότι θα αφήσουν πίσω τους αυτή το κλίμα εσωστρέφειας που κυριάρχησε τις προηγούμενες ημέρες και θα βγουν μπροστά με θετικό πρόσημο. Θα βγει μπροστά το κόμμα. Και βεβαίως έχουμε πιθανότητα σοβαρών εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου η ομάδα της μειοψηφίας αποτελούμενη από τους κύριους Παύλου Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου φαίνεται ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος στη σύγκληση των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Εκεί υπάρχει το γνωστό θέμα, έτσι, ότι φαίνεται ότι η πλειονότητα των στελεχών θέλουν να πάνε με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχει μια ομάδα, αποτελείται από αυτούς που σας είπαμε, τους προαναφέραμε, Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου, που θέλουν να διατηρήσουν το κόμμα και να κατεβεί στις εκλογές. Αυτό προκαλεί έντονες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Σε μια στιγμή που βέβαια στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ανιχνεύεται κάτω από το 3%, σε αρκετές περιπτώσεις κάτω και από το 2%.

Και όπως είπαμε, μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε και κάποιες νέες δημοσκοπήσεις. Είπαμε, είναι η χαρά των δημοσκόπων. Δεν ξέρω αν θα έχουμε δημοσκοπήσεις και τον Ιούλιο. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου κάποιες εταιρείες θα κάνουν, οι οποίες θα είναι και τελευταίες, πριν το Σεπτέμβριο μετά και την ΔΕΘ, τον κύκλο της ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, 6 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζουμε μάλλον ότι 6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Πάντα 6 Σεπτεμβρίου. Ακόμα σε παραλίες θα είμαστε, βέβαια. Πλειονότητα. Επαναλαμβάνω. Πολλά δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε εκλογές αρκετά νωρίτερα από την άνοιξη του 2027. Γιατί η κινητικότητα που αναπτύσσεται σε επίπεδο κυβερνητικού κόμματος, κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι έντονη. Αυτά για σήμερα. Σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Τι κάνατε με τα οικόπεδα, τα καθαρίσατε? Λίγη προθεσμία σήμερα. Άντε, προλαβαίνετε να καθαρίσετε τα ακαθάριστα. Γιατί μετά έρχεται πρόστιμο. Έλεγχη και πρόστιμο. Τη σκητάλη παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη θα έχει το συντονισμό της εκπομπής. Έχουμε μια είδηση από τα Τρίκαλα για ένα 16χρονο που τον χτυπήσαν συνομήλικοί του γιατί δεν τους άρεσε το ντύσιμο σε ένα πανηγύρι που πήγαν σε μια εκδήλωση. Κάτι τέτοιο, έτσι, που προκαλεί τις τελευταίες ώρες μεγάλες συζητήσεις. Θα σας τα μεταφέρουν οι συνάδελφοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο Δημήτρης Τσολάκης θα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Για τη χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Et News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί. Για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη, ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα. Τα στοιχεία ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειο 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά.
Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά υπηρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγια 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Τον ροκανίσαμε και αυτόν τον μήνα σιγά σιγά. Τι μας απομένει, μια εβδομάδα και κάτι, για να περάσουμε στον Ιούλιο. Αν και μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Ιούνιος από πλευράς καιρικών συνθήκων πρέπει να πούμε ότι είναι μια χαρά, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Ναι, περνάμε ένα καλοκαίρι που έχει τις θερμοκρασίες του, είναι ζεστό. Έχουμε και τις βροχές όπως μας συνηθίζει ο Ιούνιος αυτή την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι βιώνουμε έναν φυσιολογικό Ιούνιο. Και τα πράγματα δείχνουν ότι η σημερινή ημέρα θα είναι λίγο πιο ζεστή από τις προηγούμενες, καθώς σε κατά τόπους θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 19 ως 35. Θα υπάρχουν κάποιοι βόρειοι άνεμοι που θα συνεχίσουν να είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού και αυτή την εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της. Σήμερα λοιπόν αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας και θα εκδηλωθούν μπόρες ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και στα βόρεια ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, θα φτάνουν από 6 μέχρι 7 μποφόρ και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και αφού μιλάω για πυρκαγιά, να σας πω ότι εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Όσοι δηλώσατε, όσοι τα έχετε καθαρίσει και τα έχετε δηλώσει, καλά κάνατε, γιατί έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Και επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και εσείς που τα καθαρίσατε μεν, αλλά δεν έχετε δηλώσει ότι τα έχετε καθαρίσει, και εσείς μπορεί να πάρετε πρόστιμο, το οποίο έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, στα 100 ευρώ. Τα πρόστιμα, έτσι σας το μεταφέρω για να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στο μυαλό σας, είναι 500 ευρώ αν δεν έχει καθαρίσει, αν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Είναι στα 100 ευρώ αυτό που σας έλεγε, που σας έλεγα να το έχετε καθαρίσει αλλά να μην το έχετε δηλώσει. Για τον μη καθαρισμό του οικοπαίδου ή του ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 μέτρα και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.000 ευρώ. Είναι καλύτερα να πληρώσετε έναν άνθρωπο να σας το καθαρίσει, να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο, να μην σας βρίζει ο ένας γείτονας, να μην σας βρίζει ο άλλος, να μην τρέμετε τέλος πάντων κάθε ώρα και στιγμή τι θα γίνει και αν μπορεί να είναι το δικό σας το ακαθάριστο οικόπεδο αιτία να ξεκινήσει μια φωτιά και να εξαπλωθεί. Θεσσαλικό περισκόπιο, μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε κοντά σας μέσα από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου, με τους συναδέλφους σε όλους τους θεσσαλικούς νομούς. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου με τη βοήθεια του Δημήτρη Τσολάκη, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου αλλά και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Και ξέρω ότι εσείς που παρακολουθείτε το Μουντιάλ θα μου πείτε και ποιος δεν το παρακολουθεί, και καλά κάνετε. Σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα στις 10 η ώρα. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, και αν λοιπόν ο Λίονελ Μέση βάλει ένα γκολ σήμερα, θα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Μέση νομίζω ότι στον προηγούμενο αγώνα είχε βάλει 3 γκολ και τα 3 νικηφόρα γκολ της Αργεντινής. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να βάλει στο σημερινό αγώνα ένα γκολ και έτσι να γίνει πράγματι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Λοιπόν, και επειδή έλεγα για θερμοκρασία, νομίζω βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, ψήνεται για εκείνη. Καύσωνας. Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στη Γαλλία, και σε συναγερμό βρίσκονται η Βρετανία, η Γερμανία και η Ισπανία. Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση. Οι επιστήμονες συνδέουν έτσι αυτές τις θερμοκρασίες και αυτούς τους καύσωνες και σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένο να έχουν τέτοιες θερμοκρασίες, όπως είναι για παράδειγμα η Ελβετία, η Βρετανία και η Γερμανία. Λοιπόν, το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και θα λέει κανένας γιατί. Γιατί κάποιες χώρες δεν είναι προετοιμασμένες για... και οι πολίτες δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες και δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια ανάλογη κατάσταση. Δηλαδή στα βόρεια της Ευρώπης δεν υπήρχαν air condition όπως έχουμε εμείς εδώ που ξέρουμε, είμαστε μεσογειακή χώρα, ξέρουμε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν, είναι αυξημένα τα επίπεδα συναγερμού και περνούν ένα δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης. Να συνηθίσουν και αυτοί σιγά σιγά, όπως έχουμε συνηθίσει και εμείς. Και λοιπόν, έτσι να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στο Earth News και ποια είναι τα πρωτοσέλιδα από τις ειδήσεις που μας έρχονται από την περιφέρεια. Δολοφονία Λεβεντάκη, πώς οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης μετά από πολλές αντιφάσεις. Συνέντευξη τύπου σήμερα για την υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που μετά από τόσες μέρες ο ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε, έσπασε και ομολόγησε. Στην Πάτρα συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια νέα υπόθεση κακοποίησης βρέφους. Σαντορίνη, ακυρώσεις της προσεγγίσης κουραζερόπλιων λόγω αποχής εργασίας των τουριστικών λεωφορείων. Αυλαία για το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα, έπεσε η αυλαία χθες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο αεροδρόμιο Ακτίου με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Στο Ηράκλειο, νεκρή 34χρονη που είχε πετάξει το νεογέννητο παιδί της στα σκουπίδια. Είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό αυτό. Χανιά, νεκρός 60χρονος άνδρας στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. 2-17χρονοι απειλούσαν μέσω διαδικτύου ανήλικες και ζητούσαν να αυτοτραυματίζονται. Έρευνες σε κατοικίες τους σε Λαγκαδά και Ηράκλειο. Και στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που παρέσυρε την ηλικιωμένη σκυλίτσα, ισχυρίστηκε ότι δεν την είδε. Και μένω λιγάκι στον τίτλο με τους 17χρονους που απειλούσαν μέσω διαδικτύου ανήλικες και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και εδώ στη Θεσσαλία επικεντρωθήκαμε σε κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν και πάλι με ανήλικα παιδιά, όπως για παράδειγμα το περιστατικό που θα μας πει σε πολύ λίγο η Ελένη Ραυτοπούλου με τον 13χρονο που έδωσε σε ένα 34χρονο 370.000 ευρώ που πήρε από το σπίτι του, αλλά και μία περίπτωση ξυλοδαρμού, άγριου ξυλοδαρμού ενός 16χρονου παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, στη Φαρκαδόνα, στη διάρκεια ενός πανηγυριού, όπου συνομήλικός του, επειδή δεν του άρεσαν και καλά τα ρούχα που φορούσε, το άσκησε πίεση, συνθήκες bullying δηλαδή, και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε άγρια. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στην εκπομπή σε πολύ λίγο. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλο και στην Ελένη τη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε μόνο το Μουντιάλ, είχαμε και το Βαλκανικό Στίβου για τους λάτρεις του Στίβου. Εντάξει, άλλη κλίμακα, τελείως άλλη κλίμακα,
0: ναι, ναι.
1: Συζητάω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα γεγονός που αφενός τόνωσε πάρα πολύ την επισκεψιμότητα.
0: Έγινε στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
1: Στο Πανθεσσαλικό, ναι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα. Και πέρυσι οι Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου Ανδρών Γυναικών είχαν γίνει στο Πανθεσσαλικό και φέτος το διήμερο Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο υπήρχε και πολλοί κόσμος, καθώς αγωνιζόταν και τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού Στίβου. Αγωνιζόταν ο Μίλτος ο Τεντόγλου, η Κατερίνα Ιστεφανίδη, η Ελίνα Ιτσένκο. Με ένα μεγάλο άλμα, ένα έκανε το πρώτο του ο ο Μίλτος Οτεντόγλου, 8.36, δεν χρειάστηκε άλλο. Βέβαια, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα οι θεατές θα ήθελαν να.
0: Θα ήθελαν, πώς δεν θα ήθελαν.
1: Έτσι, να μην πιάσει αμέσως το στόχο, ώστε ναι, να ακολουθήσουν και άλλα άλματα, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζουμε στους πανελλήνιους αγώνες, που επίσης θα γίνουν στο Βόλο 25 και 26 του μήνα, σε ένα μήνα και κάτι.
0: Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
0: Ιουλίου, ναι. Μάλιστα.
1: Πανελλήνιοι αγώνες.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά τα πήγε η εθνική ομάδα. Δεύτερη σε χρυσά μετάλλια μετά την Τουρκία. 11 χρυσά μετάλλια. 13 είχε η Τουρκία. Πολύ καλές επιδόσεις. Πολύ καλή διοργάνωση. Χθες δεν είχαμε πολύ κόσμο. Και αυτό γιατί ενώ ήταν ο αγώνας του άλματος επί κοντό, από τα πολύ μεγάλα αστέρια του ελληνικού στίβου, ο μόνος που δεν έδωσε το παρόν ήταν ο Καραλής, ο Μανόλο. Είχε κάποιες άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Οπότε, ήταν όμως η Καταρίνα η Στεφανίδη, επίσης εξαιρετικό.
1: Ήταν όλοι, και πήρε και χρυσό μετάλλιο. Η οποία επανέρχεται μετά την εγκυμοσύνη της, έτσι σταδιακά, και βρίσκει τη
0: μπράβο,
1: φόρμα.
0: Μπράβο την Καταρίνα.
1: Λοιπόν, απλά και Τεντόγλου και η Στεφανίδη και η Τζέγκο αγωνίστηκαν την πρώτη μέρα και ήταν πολύς ο κόσμος στο Πανθεσσαλικό. Το αγώνισμα του άλματος επί κοντό ανδρών ήταν προγραμματισμένο για χθες. Εκεί λοιπόν απουσίαζε ο Καραλής, που θα ήταν κράχτης για να πάει ο κόσμος. Έτσι δεν είχαμε πολύ ναι, κόσμο ναι. χθες, ενώ είχαμε το Σάββατο.
0: Και ήταν και μια ζεστή μέρα, θα μου πεις βέβαια.
1: Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Γιατί πολλοί πήγαν στις παραλίες.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς μιλάμε τώρα, οι αγώνες, δηλαδή η τελική, έτσι, ήταν στο 8-9 το βράδυ.
0: Α, εντάξει.
1: Θα μπορούσαν, όπως και το Σάββατο που δώσαν το παρόν. Νομίζω αυτό ήταν το μυστικό. Χρειάζονται και οι κράχτες αθλητές. Λοιπόν, ελπίζω να είναι ο Καραλής. Να θυμίσουμε ότι τα 6 μέτρα ο Καραλής τα πέρασε πέρυσι στο Βόλο, στο Βαλκανικό, νομίζω, πρωτάθλημα. Στο Βόλο πέρασε πρώτη φορά τα 6 μέτρα. Οπότε είναι και ένα γούρικο στάδιο.
0: Μπράβο, μπράβο. Και να τον ξαναπεριμένουμε εδώ, ναι, και ναι, να ναι. είναι και ακόμα περίμενα μεγαλύτερο το άλμα του. Ελένη, πες μας λιγάκι, σε παρακαλώ, για αυτή την υπόθεση με τον 13χρονο και τις 370.000 ευρώ, που σαν νούμερο και μόνο το ακούει κανείς και ζαλίζεται. Έτσι, όχι τώρα ένα παιδί 13 χρονών να πάρει από το σπίτι του όλα αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Είναι μια υπόθεση η οποία θα επιληθεί δικαστικά. Τελικά το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου, στο οποίο προσήχθη ο 34χρονος συλληφθής την Παρασκευή, ξεκίνησε τη συνεδρίαση, αλλά στην πορεία, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάθεση της μητέρας, που έκανε λόγο για απειλές για τη ζωή της οικογένειας του μικρού, του 13χρονου. Το δικαστήριο λοιπόν συσκέφθηκε, είπε ότι υπάρχει αναβάθμιση της κατηγορίας από τη στιγμή που τίθεται όχι μόνο θέμα εκβιασμού, αλλά και απειλής κατά της ζωής, και τελικά με δικό βούλευμα παραπέμφθηκε η υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Αυτή, όπως είπες, μια υπόθεση η οποία πραγματικά παραξενεύει τουλάχιστον.
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι, πάρα πολύ. Η ηλικία του 13χρονου, το ποσό που αφαιρέθηκε.
0: Και το χρονικό διάστημα, Ελένη.
1: 1,5 μήνα.
0: Ναι, και θα έλεγε κανείς, γιατί αυτό τουλάχιστον που βγαίνει στη δημοσιότητα και που μαθαίνεται από αστυνομικές πηγές, είναι ότι αρχικά είχε πάρει 70.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 70.000 ευρώ, και στη συνέχεια πήρε άλλες 300.
1: Ναι, ότι έγινε αντιληπτό από ό,τι είπε το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του, έπαιρνε τα χρήματα τμηματικά και πήγαιναν στον 34χρονο μέσω ανηλίκων επίσης. Δηλαδή το παιδί τα παρέδιδε, είπε, στους στους ανηλίκων, μέσω ανηλίκων επίσης. Δηλαδή το παιδί τα παρέδιδε, είπε, στους ανηλίκους,

0: ποσό χρηματικό από το σπίτι όταν έλειπαν 70.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε ρώτησαν τα παιδιά τους αν γνωρίζουν κάτι και είπαν ότι όχι, δεν ξέρουν τίποτα σε εκείνη την φάση. Εκτίμησαν ότι ενδεχομένως και να είχαν κατατεθεί τα χρήματα στην τράπεζα, γιατί το επιχείρημα είναι των γονιών, γιατί να έχουν τόσα χρήματα στο σπίτι, ότι δεν προλάβαιναν να τα καταθέσουν, τέλος πάντων με μια ειδική διαδικασία που ακολουθείται με, ξέρω εγώ, συνοδεία, γιατί μιλάμε για μεγάλο ποσά. Και γι' αυτό υπήρχαν στο σπίτι. Και όταν θέλησαν να κάνουν την κατάθεση, είδαν ότι λείπουν τα 70.000 ευρώ. Είπαν, μήπως και έχουν καταθεθεί και να μην το ξέρουν.
1: Μία δύσκολη υπόθεση, νομίζω, αλλά οι δικαστικές αρχές θα διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη. Τα χρήματα βρέθηκαν πουθενά?
0: Όχι.
1: 370.000 ευρώ λοιπόν.
0: Όχι.
1: Αναζητούνται.
0: Η πλευρά του κατηγορουμένου αρνείται κατηγορηματικά. Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ο 34χρονος είχε κάνει αγορά κάποιων μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, είναι ένα γεγονός που αξιολόγησε η αστυνομία. Ναι, ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που είναι άνεργος,
1: πώς θα μπορούσε να κάνει αυτές τις αγορές.
0: Η πλευρά της υπεράσπισης του, ωστόσο, λέει ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να παντρευτεί, ότι συνηθίζεται να γίνονται έτσι, να δίνονται χρήματα και αυτά, ότι προκύπτουν άρα τα χρήματα από δώρα για το γάμο, και αρνείται κάθε εμπλοκή, επαναλαμβάνω, στην υπόθεση αυτή. Ζητούν μάλιστα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του νεαρού και να γίνει έλεγχος στα εισοδήματα από τις αρμόδιες αρχές στους γονείς, στον πατέρα, ο οποίος δηλώνει, είναι επιχειρηματίας, δηλώνει ότι όλα τα χρήματα, γι' αυτό προχώρησε και στην καταγγελία, είναι καθόλου νόμιμα, γι' αυτό προχώρησε, όπως χαρακτηριστικά είπε σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή, και στην καταγγελία αυτή. Το γεγονός ότι τα είχε στο σπίτι και δεν τα είχε, ήταν γιατί δεν τα είχε ακόμη καταθέσει στην τράπεζα, κάτι που επρόκειτο.
1: Βέβαια, η άλλη πλευρά σου λέει, μήπως έχουμε μαύρο χρήμα, μήπως έχουμε κάτι άλλο. Είναι μία υπόθεση λοιπόν που μπερδεύονται πολλά εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, Ελένη, θα σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος, καθώς είχαμε τον άγριο ξυλοδερμό, αυτό που λέγαμε, τον άγριο ξυλοδερμό ενός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα. Αλέξανδρε, έχεις μάθει κάτι περισσότερο? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από μερικές ημέρες. Ένα συμβάν το οποίο σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά είπες, σε χωριό του Δήμου της Φαρκαδόνας, το Γοριζάνο συγκεκριμένα. Ήταν το Άγιο Πνεύματος εκείνη την ημερομηνία. Το Γοριζάνο γιορτάζει και μιλάμε για την ουσιαστικά αντιδικία που προήλθε μεταξύ δύο νεαρών, 16 ετών και οι δύο. Ο ένας με καταγωγή από τη Φαρκαδόνα και ο άλλος από την περιοχή της Λάρισας. Η αιτία φέρεται να είναι μια παρεξήγηση με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, με συνέπεια βεβαίως να έχουμε αυτόν τον ξυλοδαρμό, αλλά μάλλον μιλάμε για ένα συμβάν το οποίο πήρε κάποιες
1: πήρε έκταση μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε,
2: που πραγματικά ακριβώς
1: δεν είχαμε όμως τον ξυλοδαρμό, Αλέξανδρε, είχαμε τον ξυλοδαρμό του παιδιού που πήγε στο νοσοκομείο στα Τρίκαλα.
2: Ναι, ζητήθηκε, πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά πήγε στο κέντρο υγείας της Φαρκαδόνας, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι χτυπήθηκε, είχε μόλοπες στην περιοχή του προσώπου. Ωστόσο, οι γονείς οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Φαρκαδόνας συζήτησαν συνέχεια μέσω της νομικής τους υπεράσπισης να εξεταστεί το παιδί από γιατρούς. Κάτι το οποίο έγινε εκτός από το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο Τρικάλων, και επειδή δεν υπήρχαν όλες οι ειδικότητες των γιατρών όταν ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, τότε μεταφέρθηκε, διακομίστηκε μάλλον και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υπάρξουν γνωματεύσεις και από τους υπόλοιπους γιατρούς όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη ιατροδικαστική εξέταση.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το παιδί έχει βγει από το νοσοκομείο. Άλλωστε, έχουν περάσει τόσες ημέρες. Ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία του. Αλλά είναι, ξέρεις, από αυτά τα περιστατικά που πλέον ακούμε καθημερινά, Αλέξανδρε, και μας προβληματίζουν.

0: πάρα πολύ για τη συμπεριφορά των ανήλικων και τις σχέσεις μεταξύ τους, γιατί αυτό που τουλάχιστον μάθαμε είναι ότι επειδή δεν άρεσαν τα ρούχα που φορούσε το
1: ούτε
0: θύμα,
1: ούτε αυτό ισχύει. Ναι. Είναι, η παρεξήγηση έγινε λόγω της παρουσίας της αδερφής του θύματος με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, και είχαμε τσαμπουκάδες λοιπόν.
1: Και είχαμε αυτή την επίθεση ακριβώς. Είναι περιστατικά τα οποία προφανώς μας θλιβούν, έτσι όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Προφανώς η διαδικασία της προανάκρισης είναι εξακολουθεί να είναι μυστική. Σχηματίστηκε σχετική υπογραφή από την αστυνομία και βέβαια έχει αποστολή αρμοδίου στον εισαγγελέα προκειμένου να οριστεί τακτική δικάσιμος για να εκδικαστεί το συγκεκριμένο σώμα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, να γίνουν τα εγγένεια. 28 ναι. Ήταν να γίνουν.
1: 28.
0: Δηλαδή ήταν να γίνουν σε 6 μέρες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ναι. Αλλά άλλαξαν λιγάκι τα πράγματα. Ναι. Πήρε μία μικρή παράταση. Η έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου, τι ακριβώς έχει γίνει, τι μαθαίνεις?
1: Μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65, το βόρειο τμήμα, έτσι που θα συνδέσει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό. Ένα πολύ σημαντικό οδικό έργο, το οποίο επίσης ολοκληρώνεται και αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος συνολικά. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα σε ό,τι αφορά σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου και κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει αυτή η παράταση για την επίσημη παράταση.
0: Ολιγοήμερη.
1: Μέσα στον Ιούλιο γίνουν από
0: Θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, είχε ανακοινωθεί και αρχικά ότι θα ερχόταν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης 20ο του μηνός για να γενιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο
0: είναι σημείο, μεγάλο, δεν... είναι μεγάλο το έργο. Ναι, πού θα γίνουν ακριβώς τα εγγένεια δεν το γνωρίζουμε. Αν θα γίνουν κοντά στην Καλαμπάκα ή θα είναι προς τα Γρεβενά, πού ακριβώς. Πάντως μέχρι να φτάσουμε στα εγγένεια Αλέξανδρε του Ε65, την επίσημη έναρξη λειτουργίας του τέλος πάντων, θα έχουμε την επίσκεψη πολλών κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλία. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο με ένα ερωτηματικό, ενδεχομένως και δίχως ερωτηματικό. Πολλοί λένε ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται να πάμε στις κάλπες για την εκλογή νέας κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει ότι το 2027 θα γίνουν οι εκλογές, κανονικά δηλαδή. Ωστόσο αυτό που μαθαίνουμε και ακούγεται είναι ότι τουλάχιστον για την περιοχή της Λάρισας περιμένουμε την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη ως νεοεκλεγής πλέον γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα είναι μόνο αυτά τα άτομα και πρόσωπα που αναφέρω. Σε όλη τη Θεσσαλία θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις. Ζούμε ένα καυτό καλοκαίρι, ζούμε μια καυτή προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, όπως και να είναι, Αλέξανδρε.
1: Παρατεταμένη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι από όλες τις απόψεις και στο πολιτικό σκηνικό, αλλά σίγουρα και από άποψη θερμοκρασιών, αλλά ο κάμπος είναι πάντα καυτός και ειδικά όταν δουλεύεις μέσα στον κάμπο, πιστέψτε με, είναι το χειρότερο. Αν θέλετε πολύ πολύ να συσταθείτε, μπορείτε να επισκεφτείτε έτσι κάποια από τα χωράφια, τα εκατομμύρια στρέμματα που διαθέτει η Θεσσαλία, και νομίζω ότι θα καταλάβετε πολύ καλά τι εστί ζέστη. Αυτή την περίοδο λοιπόν έχετε παρατηρήσει ότι βρισκόμαστε προς το τέλος των εργασιών για τον αλωνισμό των σιτηρών. Τα μηχανήματα πάνε και έρχονται. Σίγουρα συναντάτε στο δρόμο μηχανές αλωνιστικές, τα φορτηγά, τους ανθρώπους, τους αγρότες να πηγαίνουν από χωράφι σε χωράφι, πολλοί να γίνονται συζητήσεις στα καφενεία για το που θα φτάσει η τιμή, αν ήταν καλή χρονιά, αν δεν ήταν καλή χρονιά. Ξέρετε, κάθε χρόνο ακούμε έτσι πολλά παράπονα από τους αγρότες, δικαιολογημένα τις περισσότερες φορές, κάποιες άλλες ενδεχομένως να είναι μια διαφορετική κατάσταση, δηλαδή άλλοι να έχουν καλύτερη εισοδιά από κάποιους άλλους που μπορεί να χτυπήθηκαν από το χαλάζι ή από άλλα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης Παναγιώτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού Θες Γη και γεωπόνος ο ίδιος. Κύριε Παναγιώτου, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα, κύριε Θεοχαρόλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτου. Είστε, φαντάζομαι, μέσα στα χωράφια και ξέρω ότι η θερμοκρασία, τουλάχιστον στις Καλαμιές, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εγώ το αισθάνομαι έτσι. Ή εσείς πώς το καταλαβαίνετε, ή είστε συνηθισμένος?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, τώρα σας το ρωτάω.
1: Εσείς έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
0: Όχι, δεν μπορείτε.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είστε στο τέλος των αλωνιών τώρα?
1: Είμαστε στο τέλος, βέβαια.
0: Στο τέλος, έτσι.
1: Ναι. Είμαστε περίπου στο. Τα κρυθάρια έχουν τελειώσει σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ο αλωνισμός τους. Mm-hmm. Τώρα είμαστε περίπου στο 70% της συγκομιδής των σιτηρών.
0: Α, έχουμε ακόμη,
1: θέλω να
0: δηλαδή.
1: Ελπίζω, αν ο καιρός ευνοήσει, αυτή την εβδομάδα να έχουμε τελειώσει. Είχαμε κάποιες βροχές.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, κύριε Παναγιώτου.
1: Ναι. Κύριε Θεοφορολή.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη, σας ακούω.
1: Είμαι καθοδόν τώρα στον δρόμο, γι' αυτό. Είχαμε κάποιες βροχές και είχαμε κάποιες διακοπές στη συγκομιδή, γι' αυτό και καθυστέρησε ο αλωνισμός. Διαφορετικά έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αυτή την περίοδο.
0: Το ότι έβρεξε κάποιες μέρες το προηγούμενο, το 15ήμερο, αυτό έκανε να είναι η παραγωγή ενδεχομένως χαμηλότερης ποιότητας, κύριε Παναγιώτου, ή δεν έπαιξε ρόλο, ήταν απλά μια καθυστέρηση?
1: Φυσικά. Όχι, δεν ήταν μόνο καθυστέρηση, επηρέασε και την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.
0: Ναι. Δηλαδή τι περιμένανε οι αγρότες να συγκομίσουν και τελικά τι παραγωγή βγάλανε? Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε?
1: Κοιτάξτε, από το πώς εξελίχθηκε ο καιρός, από τον καιρό τώρα των τελευταίων 20 ημερών, mm-hmm. Η εκτίμησή μας είναι ότι χάθηκε περίπου το 15% της παραγωγής.
0: Δεν είναι μικρό το ποσοστό.
1: Αλλά εκτός αυτού, φυσικά και δεν είναι μικρό, εκτός αυτού, από τις βροχές έχουμε και μείωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν έχουμε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά φέτος, γενικά στα σιτηρά.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει, κύριε Παναγιώτου, ότι θα έχουμε και χαμηλότερες τιμές?
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι που είναι χαμηλές οι τιμές.
0: Ναι.
1: Εάν είχαμε όμως καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα είχαμε ένα επιπλέον κίνητρο να μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα την τιμή.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί έχουμε θέμα.
0: Τώρα από πού ξεκινάει η αλήθεια, κύριε Παναγιώτου? Από πού ξεκινάει η αλήθεια η τιμή τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά περίπου στο 18 είναι.
0: Πολύ χαμηλά δεν είναι?
1: Τιμή, 18 με 20.
0: Πολύ χαμηλά δεν είναι?
1: Πολύ χαμηλά, εκτός τα συμβολιακά υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν κάποια συμβολιακά που έχουμε με τη μέλισσα που είναι στα 24,5, αλλά και αυτά πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Αν δεν πληρούν τις προδιαγραφές που υπάρχει στο συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αυτή η τιμή.
0: Ξέρετε, μιλούσα έτσι με κάποιους γνωστούς που καλλιεργούν χρόνια σιτάρια και μου έλεγαν ότι τα 18 με 20 λεπτά είναι μία τιμή που πληρωνόντουσαν οι αγρότες πριν από μία 15ετία τουλάχιστον. Δηλαδή ότι δεν έχει ανέβει η τιμή, δεν, όσο περνούν τα χρόνια και παραπάνω, όπως λέτε, όσο περνούν τα χρόνια, παρότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται, παρότι με τις καιρικές συνθήκες έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις, παρόλα αυτά η τιμή μένει εκεί καθυλωμένη στις τιμές μιας 20ετίας πριν και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αγρότες.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα, αλλά το άσχημο είναι ότι αυτή η μειωμένη τιμή δεν μετακυλάει στον καταναλωτή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Τα προϊόντα που παράγονται από τα σιτηρά, όταν το στάρι είχε 35 και 40 λεπτά, ήταν κάποια αύξηση. Το θέμα είναι ότι επειδή και εμείς οι ίδιοι είμαστε καταναλωτές, τώρα συνεχίζουμε να πληρώνουμε αυτή την αύξηση. Mm-hmm. Ενώ το στάρι έχει πέσει τη μισή τιμή.
0: Κύριε Παναγιώτο, εσείς ως συνεταιρισμός...
1: Δεν συζητάμε τώρα για το κόστος παραγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν το συζητώ κι εγώ, γιατί αν ξεκινήσουμε με το κόστος παραγωγής δεν θα έχει τελειωμό αυτή η συζήτηση. Έχουν ανέβει όλα στα ύψη. Από το νερό, από τα φάρμακα, από τους σπόρους, από το πετρέλαιο, όλα είναι στα ύψη.
1: Έχουν ανέβει όλα και φέτος έχουν διπλασιαστεί.
0: Ναι.
1: Είναι που είναι ανεβασμένο το κόστος, αλλά φέτος τα λιπάσματα, πετρέλαιο.
0: Άρα μπαίνουν μέσα οι αγρότες, δηλαδή, κύριε Παναγιώτου. Θα μπουν μέσα στην ουσία.
1: Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς απογοητευμένους που λένε, τι να καλλιεργήσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι παραγωγές είναι περίπου μια μέση παραγωγή, θα είναι ο μέσος όρος, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραγωγές που να είναι στα 600, στα 700 κιλά. Mm-hmm. Ο μέσος όρος είναι εκεί, 400-450, εκεί είναι ο μέσος όρος.
0: Ναι,
1: κάνουμε απλό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Με 20 λεπτά, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, απλά λες ότι... Να μπω να καλλιεργήσω και να έχω όσο το δυνατόν λιγότερη χασούρα.
0: Ναι, να βγάλω τα έξοδα τουλάχιστον. Γιατί αυτό μου λέγανε, ότι όσοι μέχρι 400 κιλά, όσοι παίρνουν παραγωγή μέχρι 400 κιλά, άντε λίγο, λέει, έρχονται ίσα έξοδα και έσοδα. Αλλά όσοι είναι κάτω από 400, είναι σίγουρα έχουν βάλει το χέρι τους στην τσέπη βαθιά και δεν πρόκειται να πάρουν πίσω. Και εκείνοι που είναι στα 600 με 700 κιλά θα βγάλουν ένα μικρό κέρδος. Και πολλοί απογοητεύονται και δεν έχουν σκοπό να συνεχίσουν. Σου λέει, τι να βάλω τα σιτηρά, να παιδεύομαι και να μην κάνω? Βέβαια, εντάξει, υπάρχει γενικότερα ένας προβληματισμός για το τι θα πρέπει να καλλιεργήσει. Πάντως εσείς στο συνεταιρισμό σας, εκεί βλέπετε τον κόσμο να καλλιεργεί τα ίδια στρέμματα που καλλιεργούσε πριν, ή βλέπετε να φεύγουν κάποιοι από την καλλιέργεια των σιτηρών? Τι έχετε διαπιστώσει, κύριε Παναγιώτου?
1: Κοιτάξτε, τα σιτηρά περισσότερο τα βάζουμε για μισθοσφορά.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ, δηλαδή, δεν έχουμε περιοχές που είναι καθαρά, που βάζουν μόνο σιτηρά για να είναι κάποιος που καλλιεργεί μόνο σιτηρά. Είναι κάποιος που έχει 500 στρέμματα, βάζει και 100 στρέμματα σιτηρά για να κάνει αμυσφορά, να κάνει εναλλαγή της καλλιέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει και κάποια άλλη καλλιέργεια που να μην χρειάζεται νερό.
0: Αυτό
1: για να πεις ότι τι να το κάνεις στο χωράφι, να το αφήσεις άσπαρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Να δεν μπορείς. Βέβαια, μια που αναφέραμε τώρα, δεν υπάρχει και κάποια άλλη καλλιέργεια που να είναι βιώσιμη.
0: Αυτό λέω.
1: Όποια καλλιέργεια και να πάρουμε.
0: Ναι,
1: παπάκι,
0: ναι.
1: Όποια καλλιέργεια.
0: Δεν είναι να πεις ότι...
1: Το τριφύλι που έρχεται από πέρυσι, που ήταν, δηλαδή... Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποια καλλιέργεια που λες ότι θα έκανα μια λάθος επιλογή φέτος και του χρόνου θα μπορέσω να καλλιεργήσω.
0: Ή να πεις ότι θα δουλέψω σκληρά, θα καλλιεργήσω, ή να πεις ότι θα καλλιεργήσω κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι, θα δουλέψω σκληρά, αλλά να τουλάχιστον να σβήσω λίγο τη χασούρα από τις άλλες καλλιέργειες που έχω. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ.
1: Στην περιοχή μας Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Να πω...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, γι' αυτό συμβαίνει αυτό τώρα.
1: Και είμαι εδώ. Συγγνώμη, εδώ που είμαι τώρα. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Κάποια άλλη φορά θα τα πούμε καλύτερα.
0: Έγινε, κύριε Παναγιώτο, σας ευχαριστούμε ωστόσο για όλα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους αγρότες και από αύριο οι αγρότες 23, 24 και 25 Ιουνίου βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, όχι για κλείσιμο δρόμων, μην ανησυχείτε, τα συλλαλητήριά τους θα πραγματοποιήσουν και βεβαίως είναι η μείωση του κόστους παραγωγής στα κύρια αιτήματά τους και οι πληρωμές των ενισχύσεων.

0: Λοιπόν, και να πάμε στο Βόλο. Ελένη Ραυτοπούλου, οι καταστηματάρχες, ο Αιγιαλός, οι ξαπλώστρες, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Για πες μας λιγάκι, πώς έχει η κατάσταση?
1: Από το Μάιο ήδη λέμε για πληροφορίες ότι επίκειται ρύθμιση που θα δίνει λύση επιτέλους σε αυτό το θέμα, το λεγόμενο νόμο της Μυκόνου, και οι αδικίες που υπάρχουν θα διορθωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις. Κοντεύουμε τέλος Ιουνίου. Δεν ξέρω αν αυτή η δρομολόγηση αυτής της ρύθμισης βρίσκεται στο τέλος του δρόμου ή εν πάση περιπτώσει σε ποια φάση βρισκόμαστε. Γι' αυτό καλέσαμε να μας το πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Καφέ Μπαρ της Μαγνησίας, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στεφάνου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τρία χρόνια να θυμίσω. Βεβαιόμαστε από το βγήκε ο νόμος τέλη του 23, 24, 25, πάμε 26, πάμε για τρίτο χρόνο τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κοιτάξτε, είχαμε μια συνάντηση όλοι φορείς του τουρισμού πριν 10 μέρες στο Βαλής με τον κύριο Τριαντόπουλο. Εκεί υπόθηκε ότι είμαστε πολύ κοντά. Προχθές ο κύριος Τριαντόπουλος βγήκε και δήλωσε ότι την Τετάρτη, γιατί πέρασε από τις επιτροπές, ναι, αυτή η τροποποίηση του νόμου, mm-hmm, που αυτό που μας καίει είναι, είναι πολλά σημεία μέσα, αλλά το κυρίως είναι ώστε να φύγει η τιμωρία της πενταετίας. Θυμάστε που το λέγαμε,
1: ναι,
2: πάλι,
1: ναι,
2: και μαζί.
1: Σε κάποιον που...
2: Ναι, που δεν μπορείς να τον τιμωρείς να μην βγάζει άδεια για 5 χρόνια. Ναι. Όχι στο συγκεκριμένο μαγαζί που είχε ενδεχομένως ένα παράπτωμα.
1: Μπλοκάρετε το αφημί του.
2: Μπλοκάρετε το αφημί του και σε άλλο μαγαζί. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Πώς το λένε, ότι έχει κάποιο θέμα ή είναι παράνομο σε κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η δικιά μου εμπειρία και η δικιά μας εμπειρία γενικότερα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και δεκάδες, να φανταστείτε, τα μαγαζιά έχουν δεκάδες, πώς το λένε, διαφορετικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, και σε αυτά παίζει ρόλο και ο συντονισμός μεταξύ των μαγαζιών του Δήμου και της Τηματικής. Των Δήμων μάλλον που ανήκουν τα μαγαζιά. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, μια γραφειοκρατική μεγάλη καθυστέρηση, θα το έλεγα έτσι. Βέβαια είναι πραγματάκια τα οποία ελπίζω να μην μας ξαναβγούν μπροστά. Γιατί εμείς αυτό που ζητήσαμε, όχι εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ΠΟΕΣΕ, γιατί μιλάμε για πανελλήνια υπόθεση. Λοιπόν, είναι ότι έχουμε μαγαζί, ρε παιδιά, πολύ απλά θέλουμε να βγάλουμε μια άδεια. Γιατί τόσο πολύ έτσι ιστορία, λες και είμαστε απατεώνες ή κακοποιοί και δεν ξέρω
1: μας
2: τι άλλο.
1: Μας λέγατε λοιπόν ότι η τελευταία πληροφορία είναι για την Τετάρτη που μας έρχεται.
2: Έτσι είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι την Τετάρτη ψηφίζεται, μεθαύριο.
1: Ψηφίζεται.
2: Τώρα θα το δούμε.
1: Και για να τεθεί σε ισχύ όμως υπάρχει πάλι μια διαδικασία κάποιες μέρες. Θέλω να πω, ο Ιούνιος, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλαδή ότι την Τετάρτη όντως ψηφίζεται, ο Ιούνιος θα φύγει.
2: Ούτως ή άλλως, εμείς εδώ σαν Μαγνησία μπαίνουμε σε καθεστώς Ντάνιελ με προβλήματα κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια ανοχή. Δυστυχώς όμως, για να το καταλάβετε
1: όμως,
2: και εσείς και ο κόσμος, όπως πέρσι, θυμάστε. Ναι. Αλλά δυστυχώς στο προφορικό υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν είσαι νόμιμος στην ουσία. Άρα σε οποιονδήποτε έλεγχο, π.χ. κάποιος με καταγγέλει, γιατί υπάρχει και το My Ghost ή το My Street, έρχεται ο έλεγχος και λέει δεν είσαι νόμιμος. Και του λες εσύ, μα μου είπε προφορικά το κράτος να προχωρήσω. Δεν με νοιάζει, λέει, σε έκανε καταγγελία ο Δημήτρης.
1: Έχουμε τέτοια φαινόμενα φέτος.
2: Πέρσι γινόταν συνεχώς αυτό.
1: Φέτος που τέλος πάντων πάντα, έχει μπει σε μια
2: πάντα
1: άλλη...
2: Πάντα εμείς οι Έλληνες θα κοιτάμε πώς θα καταστρέψουμε τη γίδα του διπλανού. Λοιπόν, άσχετα αν φταίει ο διπλανός ή ο διπλανός του διπλανού. Ναι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε πάντα υπάρχει αυτό και υπάρχει και πολύ. Και είναι και το μόνο πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το χρησιμοποιεί το κράτος, δεν θα πω η κυβέρνηση, με την έννοια πια. My Ghost. Κάρφωσε τον επιχειρηματία. Βλέπετε τώρα στις ειδήσεις την ανάβησο. Ότι ένα μαγαζί, δεν ξέρω ποιο και τι με νοιάζει εμένα, που είμαι ο κακομοίρης της Μαγνησίας και δουλεύω ένα με 1,5 μήνα σεζόν, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Και δεν έχω και άδεια να βγάλω ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσματα κτλ. Γιατί ταλαιπωρούμε 3 χρόνια και έχω μπει και μέσα και χρωστάω και κάποιες χιλιάδες, πολλές χιλιάδες πρόστιμο κτλ. Και δεν ξέρω πώς θα το διακόνισω, δεν ξέρω πώς θα το πληρώσω. Τι με νοιάζει, μα τι κάνει η ανάβησο. Η οποία αντί για 200 ξαπλώστρες λέει έπρεπε να έχει 180. Δεν θα πω την έκφραση που λέμε, ποια φοράδα έγινε, τι έκανε. Ναι, λοιπόν, έλεος. Και το λέω γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρεωμένοι άνθρωποι. Ο Βάγιος χρωστάει πάνω από 100.000 ευρώ που είναι στον Καντήραγα και το χρησιμοποιώ γιατί είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
2: Έχω το δικαίωμα. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ο άλλος εδώ σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων στο Βόλο, έτσι που είναι δίπλα στη θάλασσα, χρωστάει 70.000 ευρώ.
1: Θα υπάρξει ρύθμιση, δηλαδή αυτή η ρύθμιση είναι νομοθετική. Θα ρυθμίζει και αυτό το θέμα.
2: Κανονικά εμείς θα θέλαμε να μην υπάρχουν καν πρόστιμα. Γιατί ναι. Τι κάναμε τελικά. Κάναμε ένα νόμο που ήταν λάθος, τον διορθώνουμε τώρα όπως τον διορθώνουμε ελπίζω. Και στην ουσία τι κάναμε 3 χρόνια. Βάλαμε σε κάποιους ανθρώπους, επιχειρηματίες, κάποιες πολλές χιλιάδες, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, δεν ξέρω αν φτάνει 1 εκατομμύριο, πρόστιμα. Γιατί. Για να μην μπορούν να τα πληρώσουν και ταυτόχρονα δεν τους αφήνει να λειτουργήσουν.
1: Για να βγάλουν τα χρήματα να το πληρώσουν.
2: Ναι, γιατί ρε παιδιά, με βάλετε πρόστιμο. Αφήστε με να λήξω το μαγαζί μου να σας πληρώσω το πρόστιμο. Το οποίο δεν είναι μόνο αυτό το πρόστιμο. Όταν ανοίξεις ένα μαγαζί, κοιτάς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ενίκεια. Θέλω να μην σας πω τώρα τι πληρώνει κάποιος επιχειρηματίας.
1: Άρα θα ρυθμίζεται αυτό το θέμα των προστήμων και επίσης το θέμα, υπάρχει ρύθμιση για το θέμα των καταγγελιών, θα αλλάξει ο τρόπος των καταγγελιών, όλα αυτά θα αλλάζουν μέσα από τις ρυθμίσεις, έχετε κάποια
2: πληροφόρηση? Το έχουμε ζητήσει, κάνεις καταγγελία, πλήρωσε 100 ευρώ.
1: Η ρύθμιση της Τετάρτης, αυτή που αν ψηφιστεί την Τετάρτη, περιλαμβάνει αυτά, το ξέρετε αν τα περιλαμβάνει ή όχι?
2: Δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς απλά τα ζητήσαμε. Και αυτό σας είπα από την αρχή, να δούμε τι θα γίνει πλέον της πενταετίας. Γιατί πολύ καλά το είπατε, περιλαμβάνει, δεν το ξέρουμε αν περιλαμβάνει. Και να σας πω γιατί άλλο, θα μπορώ εγώ να μην έχω στο κεφάλι μου την πενταετία αν δεν έχω πληρώσει το πρόστιμό μου? Θα μπορώ εγώ, μπαίνοντας σε διακανονισμό για το πρόστιμο, και ποιος θα είναι ο διακανονισμός αυτός? Θα είναι 24 δόσεις για χιλιάδες ευρώ πολλές? Θα είναι 72? Τι θα είναι? Θα είναι, γιατί οι 72 που βγαίνουν τώρα, πού βγαίνουν, πού θα βγουν, είναι μέχρι το 23. Για γενικά για χρέη μιλάω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακόμη, σας είπα και από την αρχή προσεκτικά, ότι ναι μεν ψηφίζεται όπως μας είπαν την Τετάρτη, αλλά θέλουμε να δούμε και τι ψηφίζεται.
1: Τι περιλαμβάνει.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Θα το πούμε μετά την ψήφιση, όταν θα ξέρετε εσείς κατά βάση τι περιλαμβάνει.
2: Ελπίζω να ξέρουμε και ελπίζω να γίνει την Τετάρτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου.
2: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έτσι βαδίζουμε. Είναι παρά ένα λεπτό 11 η ώρα. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για πολύ λίγα λεπτά. Εθνικές και διεθνείς ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι και τις 12 μαζί σας, φίλες και φίλοι, σήμερα 22 του Ιούνιου.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα των σε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλητε έμειωσε 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Μικρή ήταν η διακοπή, για λίγο σας αφήσαμε, επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Ερτιλάρισσας, Ερτβόλου, όλη η Θεσσαλία με παρέα, με τους συναδέλφους, όλη η επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει και μας απασχολεί, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το δίωρο δημοσιογραφικό πρόγραμμα με πλούσια ωστόσο μουσική. Λοιπόν, και θα πάμε κάπου στο Νότιο Πύλιο, θα πάμε με τη βοήθεια της Ελένης της Ραυτοπούλου, θα πάμε Ελένη, γιατί έφτασε το καλοκαίρι, αρχίζει ο κόσμος να πηγαίνει τις διακοπές του, οι παραλίες γεμίζουν, τα νερά πολλές φορές σε κάποιες περιοχές είναι απότομα, χρειάζεται προσοχή από όλους μας και φυσικά χρειάζονται και ναυαγοσώστες που σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι αργούν πολύ να πάνε στις θέσεις τους, όχι γιατί φταίνε αυτά τα ίδια τα παιδιά που πηγαίνουν να εργαστούν ως ναυαγοσώστες, αλλά γιατί οι διαδικασίες ξεκινούν πολύ αργά με αποτέλεσμα να ολοκληρώνονται αργότερα και έτσι λοιπόν οι ναυαγοσώστες να φτάνουν στις παραλίες όταν πια έχει φτάσει στα μισά το καλοκαίρι.
1: Ναι, ενδεχομένως υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε.
1: Ωραία.
0: Και τις έχουμε ακούσει.
1: Εμείς εν προκειμένου θα δούμε ποια είναι η εικόνα, πώς έχει η κατάσταση στις ακτές, στις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πυλίου. Τι γίνεται εκεί λοιπόν με τους ναυαγοσώστες?
0: Θέλω λίγο έτσι σε παρακαλώ για τους ακροατές που μας ακούνε σε όλη τη Θεσσαλία να δώσουμε κάποιες περιοχές, κάποια από τα γραφικά και όμορφα χωριά του Πυλίου που βρίσκονται στο Δήμο Νοτίου Πυλίου, έτσι για να καταλαβαίνουμε λιγάκι γεωγραφικά.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Μιλίνα, Πλατανιάς, τώρα λέω τα παραθαλάσσια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άφισος, Γατζέα, Μπούφα, Καλά Νερά. Λοιπόν, είναι και άλλες.
0: Είναι και άλλες. Μήπως ο αντιδήμαρχος μπορέσει να σε βοηθήσει, νομίζω, περισσότερο.
1: Λοιπόν, βέβαια, είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μανέτας, αντιδήμαρχος Αλιείας, λιμενικής πολιτικής και τεχνικών έργων του Δήμου Νοτίου Πυλίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας επίσης.
1: Ποιες άλλες περιοχές, έτσι, γνωστές, να δώσουμε το στίγμα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, περιλαμβάνει ο Δήμος?
2: Έχουν πάρα πολλές παραλίες. Εμείς είμαστε από το Μαλάκι και μετά μέσω Παγασιτικού μέχρι Τρίκερη και γυρνάμε πάνω.
1: Τρίκερη, μπράβο, ναι.
2: Γυρνάμε πάνω Λαμπινού Καλαμάκι. Πλατανιάς, Μικρό, Καστρί, Θεοτόκου, Λύρη, Σική. Είμαστε νέο χώρο που έχει παραλίες. Έχουν πολλές παραλίες.
1: Πολλές παραλίες λοιπόν.
2: Με ναυαγοσώστες έχουμε 5.
1: Σε ποιες παραλίες?
2: Είναι ο Αμπουβός, γιατί με μπερδέψατε προηγουμένως. Είναι ο Αμπουβός, η Καλυφτέρη, τα Καλά Νερά, η Μπούφα
1: είναι
2: και τα Ποτιστικά.
1: Είναι παραλίες που έχουν πάρει και γαλάζια σημαία αυτές, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτοί τώρα οι πέντε είναι στα πόστα τους?
2: Ναι, σήμερα τελειώνει. Προχθές την Παρασκευή μας ήρθε, περιμέναμε τα χαρτιά από την περιφέρεια. Τελειώσαμε και σήμερα το μεσημέρι υπογράφουν. Μπορεί να έχουν υπογράψει όλα.
1: Και πιάνουν δουλειά αμέσως.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήδη ήταν εκεί πέρα, είχαν οριζοντιωτήσει. Πηγαίναν. Άτυπα βέβαια, αλλά
1: πηγαίνανε.
2: Μέχρι να μπει η υπογραφή.
1: Σχετικά πιο γρήγορα από άλλες χρονιές?
2: Όχι, φέτος αργήσαμε λίγο.
1: Και
2: εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Κάπου έγινε ένα καθυστέρηση. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα φέτος. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Και ήμασταν και εμείς μέσα.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει.
2: Αλλά σήμερα τέλειωσε.
1: Σήμερα, εντάξει.
2: Πήρε και ο κύριος που έχει την εργολαβία. Πήρε την εγγυητική, την έχει αναρτήσει. Μέχρι το μεσημέρι τώρα σε λίγη ώρα υπογράφουν και τελειώνσαμε.
1: Πολύ ωραία. Το λέω αυτό γιατί μου έλεγε η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη παραδείγματα στα παράλια της Λάρισσας πέρυσι. Ναι. Νομίζω ότι πήγε ναυαγοσώστες 1η Αυγούστου.
2: Όχι. Μας ποτέ δεν έχει συμβεί αυτή η καθυστέρηση. Δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλά
1: λοιπόν,
2: τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Τέλος,
2: με λίγη
1: καλό,
2: καθυστέρηση. Τι να κάνουμε, κάπου γραφειοκρατία, κάπου κάτι.
1: Σε αυτές τις πέντε,
2: κάπου κόλλησε κάτι.
1: Σε αυτές τις πέντε παραλίες λοιπόν,
2: ναι,
1: τις πολυσύγναστες,
2: ναι,
1: θα υπάρχει ναυαγοσώστης πλέον. Γιατί, μέχρι πότε είναι η σύμβαση?
2: Μέχρι το τέλειο Σεπτεμβρίου.
1: Μέχρι και τέλειο Σεπτεμβρίου.
2: Και αν βάλουμε και αυτό ίσως αυτές τις μέρες που χάσαμε, θα το κουβεντιάσουμε, μπορεί να πάμε και μέχρι μέσα Οκτωβρίου. όπως και άλλες φορές.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, κύριε Μανέτα. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε την περιοχή σας ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Κουτουλάκης, λοιπόν, ναι. Και είδε από κοντά λιμενικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Κάτω Γατζέας, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έγινε μία συνάντηση.
2: Εκεί συνάντηθηκαμε.
1: Είναι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, η οποία διαφαίνεται και από την αξιοποίηση του λιμανιού στον Πλατανιά.
2: Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που στο Δήμο το δικό μας, είτε από κοινότητες, είτε από Δήμος που υπήρχαν πιο μικροί Δήμοι και μετά που γίναμε ένα Δήμος, είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε, νομιμοποιούμε τα λιμάνια και έχουν έρθει όσα λιμάνια στα χέρια μας, που τα διαχειρίζει το Δήμος και έχουμε συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η πρώτη
1: φορά. Άρα είστε στη φάση νομιμοποίησης. Προφανώς υπήρχαν εκκρεμότητες με τα λιμάνια.
2: Μα να φανταστείτε ότι και το λιμάνι του Πλατανιά που ήταν καινούριο είχαμε θέμα. Περιμένουμε ένα χρόνο για να πάρουμε τη χερσαία ζώνη. Mm-hmm. Για να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση εμείς.
1: Για ποια λιμάνια μιλάμε τώρα, είστε σε αυτή τη διαδικασία νομιμοποίησης?
2: Έχει νομιμοποιηθεί η Μιλίνα, έχει νομιμοποιηθεί ο Πλατανιάς, έχει νομιμοποιηθεί ο Λογόπορος, τώρα κάτι θα μου ξεφεύγει οπωσδήποτε, και έχει Γατζιά. Και είμαστε τώρα για όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό...
2: Για την Αγιά Κυριακή, για το νησί Τρίκερι.
1: Πολλά, πολλά. Και
2: ναι,
1: αυτό
2: για
1: πρακτικά...
2: την Άφησο έχουμε,
1: πρακτικά...
2: έχουμε καλό πρόγραμμα. Και εδώ που ζητάμε τώρα την νομιμοποίηση, έχουμε κάνει και τη μελέτη. Ο Κατηγιώρης έχει έρθει σε εμάς. Για τον Κατηγιώρη ζητάμε για τη χρηματοδότηση. Για να γίνει σύνδεση κατευθείαν, να μεγαλώσει λίγο το λιμάνι που θέλουμε.
1: Πρακτικά αυτό σημαίνει τι, κύριε Μανέτα, ότι τι ενέργειες, δηλαδή προχωράτε σε αυτό το προαπαιτούμενο, προκειμένου τι είναι στους
2: σκοπούς. Τα διαχειρίζεται ο Δήμος, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τον Πλατανιά, βάλαμε στην κοινωνία, βάλαμε... Δηλαδή προσπάθειες μεγάλες.
1: Άρα κάτι ανάλογο θέλετε να αξιοποιήσετε τα λιμάνια αυτά ως δημοτική αρχή. Αυτό λέω. Αν μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι βλέψεις, μόλις ολοκληρωθεί η
2: νομιμοποίηση. Οι βλέψεις είναι, βεβαίως, τελειώσαμε το, πήραμε το Κατηγιώρη στα χέρια,
1: ναι.
2: Και αμέσως βγήκαμε, ζητάμε χρηματοδότηση για να κάνουμε το λιμάνι. Δεν είναι πολλά τα χρήματα.
1: Για να
2: μεγαλώσουμε το πόδι εκεί πέρα, πώς θα το φτιάξουμε, που λέει η μελέτη, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τη Σκιάθο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε 10 λεφτά απέναντι.
1: 10 λεπτά.
2: Όπως τώρα και ο Πλατανιάς, έχουμε κάνει. Βρέθηκε και ιδιώτης,
1: και
2: όπως κάνει τη συγκοινωνία.
1: Και ξεκινήσαν τα δρομολόγια.
2: Ο Ζέφυρος.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
2: Το Τρίκερ έχει συγκοινωνία, π.χ. Το Τρίκερ έχει, ο Πλατανιάς έχει. Θα δώσουμε και από τον Κατηγιώρη. Να πτυσσόμαστε. Ενωνόμαστε.
1: Ναι. Μάλιστα, και κάτι τελευταίο τώρα, αναφερθήκατε κι εσείς στην ακτοπλοϊκή γραμμή του Πλατανιά με σποράδες και με Βόλο. Ναι. Είναι πρώτες μέρες βέβαια, πώς πάει αυτή η γραμμή?
2: Εντάξει, από ό,τι βλέπω κάθε μέρα ανεβαίνει.
1: Κάθε μέρα και περισσότερο.
2: Κάθε μέρα και καλύτερα, βέβαια. Δηλαδή, η αρχή τώρα, θα αρχίσει ο κόσμος, θα το συνηθίσει ο κόσμος, δηλαδή θα μπορεί... Κάποιος από το Προμήρη ή από τον Πλατανιά να πάει στο Βόλο κατευθείαν, μη θέλει να κάνει όλο το γύρο.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Ή κάποιος που θέλει να φύγει από το, θα φύγει από το Βόλο, πάει στον Πλατανιά. Ή να πάει στη Σκιάθο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Να πάει στη Σκόπελο. Δηλαδή είναι και οι ώρες που τα άλλα τα βαπόρια φεύγουν άλλες ώρες. Δηλαδή βοηθάει. Είναι το ενδιάμεσο.
1: Εξυπηρετεί.
2: Βέβαια. Μάλιστα. Και το χειμώνα, αυτό θα καθίσει το χειμώνα. Πρέπει ο κόσμος να το στηρίξει.
1: Η γραμμή του Βόλου θα είναι το χειμώνα, όχι, έτσι.
2: Η γραμμή αυτή που έχει ο Ζέφυρος θέλει να μείνει και το χειμώνα.
1: Θέλει να μείνει και για το Βόλο.
2: Να δουλέψει και το χειμώνα, βεβαίως, και για το Βόλο.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μανέτα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή
2: Εγώ
1: συνέχεια,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα ένα πολύ σπουδαίο, εξαιρετικό συνέδριο που είχε ως τίτλο «Δώρο και γέφυρα ζωής από την πρόληψη στη δωρεά μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών». Και τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με την Ελένη Ραυτοπούλου και την περίπτωση της μεταμόσχευσης που έγινε σε έναν πολίτη του Βόλου και την περιπέτεια που έχει περάσει ο ίδιος, και ειδικά όταν ακούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στο χείλος του γκρεμού, φτάνουν μέχρι στο τελευταίο σημείο περιμένοντας με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ένα μόσχευμα για να σωθεί η ζωή τους, και τελικά αυτό βρίσκεται, μπορείτε να φανταστείτε τι συναισθήματα και του ιδίου αλλά και των δικό του ανθρώπων προκύπτουν. Και φυσικά και στην αντίθετη περίπτωση, το να περιμένεις με αγωνία χρόνια και χρόνια για να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα και τελικά να φτάνεις στο σημείο να φεύγεις από τη ζωή και να μην έχει βρεθεί, γιατί κάποιοι μπορεί να σκεφτόμαστε εγωιστικά, φίλες και φίλοι. Να σκεφτόμαστε εγωιστικά, να μην θέλουμε να πιστέψουμε κάποια πράγματα, και το κατανοώ, είμαστε άνθρωποι και αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους, και είναι δύσκολη η απόφαση να πεις ότι θα δωρήσω τα όργανα του δικού μου του ανθρώπου τώρα που φεύγει από τη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά πως μπορεί να σωθεί όχι μία, όχι δύο, αλλά πολλές πολλές άλλες ζωές. Λοιπόν, ήταν το 6ο συνέδριο «Δώρο και γέφυρα ζωής από την πρόληψη στη δωρεά μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών», και μεταξύ των συλλόγων που πήραν μέρος και διοργάνωσαν το συνέδριο ήταν και το Save Moras, ο σύλλογος που έχει ιδρυθεί εδώ και μερικά χρόνια από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της Λάρισας Βαγγέλη Μόρα, ο οποίος είχε γίνει δότης μυελού των οστών για να σώσει τον αδερφό του Δημήτρη, ο οποίος είχε διαγνωστεί με λευχαιμία, ταξίδεψε τελικά για την άλλη ζωή ο Δημήτρης, αλλά άφησε πίσω του το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Μόρας είναι κοντά τηλεφωνικά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να συνεχίσεις ένα έργο, να συνεχίσεις να μεταδίδεις και να ενημερώνεις τον κόσμο για τη σημασία της δωρεάς των οργάνων, αλλά και πόσο απλά και εύκολα μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών. Εξαιρετικό το συνέδριο που διοργανώθηκε στη Λάρισα για έκτη φορά.
1: Ναι, αν και είναι πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν να γίνει στο Βόλο και τελικά καταφέραμε και το κάναμε εδώ. Οπότε δεν είχε και, ξέρεις, πάρα πολύ κόσμο να έρθει να το παρακολουθήσει. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι υπήρχε streaming, οπότε ναι, και φάνηκε ότι το παρακολουθούν. Είχε μεγάλη απήχηση. Οπότε η αλήθεια είναι ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας να το επόμενο να γίνει πάλι μέσα στο Νοέμβρη, Οκτώβριο-Νοέμβρη, να γίνει ξανά εδώ για να έχει, ναι, ξέρεις, λίγο μια εποχή καλύτερη και για τη Λάρισα, mm-hmm, και για να μπορέσουν να έρθει και ο κόσμος. Ξέρουμε ότι τώρα είναι δύσκολο, Σαββατοκύριακο φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει η θάλασσα, είναι φυσιολογικό. Άρα να μπορέσουμε και εμείς να μαζέψουμε λίγο περισσότερο κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα τριήμερο πολύ έντονο, δεν θα σου πω ψέματα. Δεν το περίμενα, γιατί για μένα είναι πρώτη φορά που πήγα σε...
0: Από ποια άποψη, Βαγγέλη, το λες αυτό?
1: Γιατί τον ακούς, ξέρεις, ιστορίες ανθρώπων...
0: Προσωπικές ιστορίες, έτσι.
1: Γιατί αυτό θεωρώ είναι η επιτυχία,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Okay, καλό είναι να πηγαίνουμε, κάνουμε διάφορα τέτοια, αλλά όταν δεν υπάρχουν οι προσωπικές ιστορίες να σε αγγίξουν,
0: έτσι.
1: Γιατί λες... Ναι, είναι αυτό, να γίνεις δότης με μια μπατονέτα, γιατί υπάρχει μεταμόσχευση. Μεταμόσχευση δεν είναι όντως, δεν φοβάσαι για τη ζωή σου, είναι κάτι τόσο απλό, το λες, okay,
0: ναι.
1: Περνάει, αλλά όταν ακούς την ιστορία θεωρώ ότι εκεί είναι που αγγίζεις τον άλλον και μπορείς...
0: Και ειδικά από τον ίδιο τον άνθρωπο,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχει
1: αυτό
0: υποστεί όλα αυτά που έχει υποστεί και που έχει λάβει... Το όργανο αυτό
1: καλό,
0: το οποίο χρειαζόταν.
1: Σε εμάς είναι ότι έρχονται σε επαφή. Μπορείς δηλαδή μετά από καιρό να έρθεις σε επαφή. Αν πάνε όλα καλά, έχεις την, μετά από δύο χρόνια δηλαδή, μπορείς να έρθεις σε επαφή και να γνωρίσεις και τον δότη. Οπότε ο Λίπτης θα μπορέσει να έχει τη χαρά.
0: Πόσο συγκινητική μπορεί να είναι αυτή η στιγμή, Βαγγέλη? Πόσο συγκινητική μπορεί να είναι?
1: Εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Εγώ είμαι η περίπτωση
0: που
1: ζει το συνέστημα του Λίπτη εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εγώ είχα τη χαρά να έχω τον αδερφό μου. Οπότε εγώ έκανα και τη μεταμόσχευση, ήμασταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Οπότε έζησα το συνέστημα με το που τελείωσε η μεταμόσχευση, να δεις τα συναισθήματα στα μάτια του, πώς νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει ένα μόσχευμα για να μπορέσει να ζήσει. Οπότε η άλλη πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι που υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν συζητήσει και έχουν γίνει δότες και βρεθήκαν μετά από χρόνια με το λήπτη. Άλλο συνέστημα αυτό. Οπότε αν αυτά τα δύο τα ενώσεις, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι. Τώρα τα όργανα που λέμε είναι κάτι τελείως, ναι μεν είναι το ίδιο γιατί είσαι πάλι δότης, αλλά είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία και αυτή θεωρώ ότι είναι, εντάξει, ναι μεν είναι πολύ πιο δύσκολη σαν, γιατί είναι πώς θα πείσεις τον άνθρωπο στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, ας πούμε, όπου φεύγει.
0: Να δεχτεί ο συγγενής ότι φεύγει ο άνθρωπός του, ταξιδεύει και να δώσουμε τα όργανα.
1: Έχει φύγει και πρέπει να δεχτεί όταν ακούσει τις ιστορίες, αν δεν αυτοί.
0: Ο συγγενής ότι φεύγει ο άνθρωπός του, ταξιδεύει και να δώσουμε τα όργανα.
1: Έχει φύγει και πρέπει να δεχτεί όταν

0: τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να απευθυνθεί κανείς στα σχολεία.
1: Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ναι, μεν από τη μία, εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Εννοείται, κάνουμε και τέτοιες δράσεις. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε. Ναι. Έχουμε ένα καλό, ειδικά στη δικιά μας περίπτωση που έχει να κάνει με, οδότη μυελού των οστών, που έχει να κάνει με τη μεταμόσχευση οδότη μυελού των οστών. Είναι τελείως διαφορετικό. Μπορείς να πας, το κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα σαν Ελλάδα, αυτό που είπα, παρόλο που είμαστε οι χαμηλότεροι σε δότες στην Ευρώπη, έχουμε ένα καλό, το οποίο τα σωματεία, τα οποία οργανώνονται όπως είναι το δικό μας το σωματείο Save Moras, έχει την ικανότητα και την ιδιότητα να μπορεί να κάνει τον δότη εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα,
1: να κάνει,
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο στην Ιταλία, που έχω το Save Moras στην Ιταλία, που το κάνουμε και εκεί, δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Mm. Δηλαδή, σαν Save Moras Ιταλία, δεν μπορούμε να κάνουμε δότη εκείνη τη στιγμή που κάνουμε το συνέδριο ή το σεμινάριο ή την ενημέρωση. Πρέπει να πείσω, να του κάνω την ενημέρωση και να του πείσω να πάει στο νοσοκομείο.
0: Να έρθει μια άλλη στιγμή ή να πάει στο νοσοκομείο.
1: Άρα είναι πολύ πιο... Πώς γίνεται, αυτό το αβαντάζ το οποίο τον κερδίζεις εκείνη τη στιγμή, περνάς εκείνη τη στιγμή και το καταλαβαίνει, να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα το κομμάτι, εγώ θεωρώ ότι στα σχολεία το κυριότερο είναι να μπει στην κουλτούρα μας, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να μπει στα σχολεία από την κυβέρνηση για μένα. Πρέπει να μπει στα παιδιά από μικρή ηλικία να καταλαβαίνουμε, να συζητάνε, να υπάρχει ένα βιβλίο, να υπάρχει μια ενημέρωση στα μικρά παιδιά. Τι σημαίνει
0: τι να σημαίνει.
1: Είσαι δότης δωρητής οργάνων, τι σημαίνει να είσαι δότης μυελού των οστών. Έτσι, ώστε μόλις γίνεις 18 χρονών και έχεις τέτοια, να πας να γίνεις αυτομάτως.
0: Δεν μπορεί δηλαδή ένας ανήλικος, για παράδειγμα, να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών, Βαγγέλη Μόρα.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί, γιατί είναι μετά τα 18. Ναι. Είναι 18 με 40.
0: Α, είναι 18 με 40. Άρα όλες οι υπόλοιπες ηλικίες είμαστε εκτός.
1: Είμαστε εκτός από ποια άποψη, για να μην μπερδευτούμε, όταν είσαι 18 μπορείς να γίνεις, όταν είσαι 40, μέχρι 40 μπορείς να γίνεις. Αν γίνεις στα 40 σου ή στα 18 σου, δεν σημαίνει ότι αν περάσεις το πας 41 ή 42 ή 50 δεν μπορείς να δώσεις, μπορείς να δώσεις μέχρι 60.
0: Α, μπράβο λίγο. Για να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Παραμένεις δότης μέχρι τα 60.
0: Αν έχεις δώσει όμως το παρελθόν ή ακόμη και να μην
1: έχεις. Αν έχεις δώσει από τα 18 μέχρι τα 40, όχι. Αν έχεις δώσει από τα 18 μέχρι
0: μάλιστα.
1: τα 40.
0: Είναι
1: αν
0: μια προϋπόθεση
1: δότης,
0: αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε, θέλουμε όταν ο δότης γίνεται να είναι σε αυτήν την ηλικία, γιατί είναι πιο καθαρός οργανισμός.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε,
1: Οπότε γι' αυτό, για να μπαίνει στην παγκόσμια δεξαμενή.
0: Βαγγέλη Μόρα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Πώς πάνε τα πράγματα, αλήθεια? Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Σας, το κομμάτι του δικό μας που έχει να κάνει με το...
0: Εδώ σε τοπικό επίπεδο ή έχει ξεπεράσει κατά πολύ και την περιφέρεια Θεσσαλίας? Δηλαδή, τι γίνεται σε άλλες περιοχές?
1: Σε εμάς δεν ξέρω, εμείς ήμασταν σε μόρες και είμαστε εδώ γιατί είμαστε μικροί. Δεν είναι το περιθώριο να μπορούμε να αναπτυχθούμε. Το καλό είναι ότι τώρα πλέον που θα είμαι και εγώ Αθήνα μπορούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις και εκεί.
0: Είσαι Αθήνα, έτσι τώρα να ρωτήσω εγώ, Αθήνα γιατί, πού βρίσκεσαι?
1: Και τώρα στην Γαλλία του χρόνου, οπότε θα είμαι καλύτερα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε θα τους ανακατέψεις καλά και εκεί.
1: Είχαμε λίγο να ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Δωρίζο, δηλαδή με τα παιδιά που τρέχουν το κομμάτι δωρητών, ξέρεις, οργάνων. Οπότε πάλι έτσι να κάνουμε κάτι μαζί και να μπορέσουμε να πάμε σε διάφορα.
0: Και καλά θα κάνεις, Βαγγέλη, και καλά θα κάνεις.
1: Απλά θεωρώ ότι το Νοέμβρη είναι, πρέπει να έρθετε, πρέπει να το παρακολουθήσετε. Ναι, μεν είναι σκληρό, αλλά είναι σκληρό από την άποψη να ευαισθητοποιηθείς. Δηλαδή, πραγματικά μας άγγιξαν όλες οι ιστορίες. Ήταν δύσκολο, δεν σου πω ψέματα, αλλά ήταν πολύ, και πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπεις μεγάλη χαρά σε ανθρώπους και μεγάλη δύναμη σε ανθρώπους που έχουν χάσει. Που έχουν χάσει άτομα, αλλά έχουν δώσει ζωή σε κάποια άλλα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή υπήρχαν μεταμοσχεύσεις που ένα άτομο χάρισε ζωή σε 6 διαφορετικά άτομα.
0: Μακάρι να είναι όλα καλά και να μην χρειάζεται ο κόσμος, αλλά επειδή αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή και δυστυχώς έχει και αυτά μέσα στη ζωή, είναι καλά όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να μην περιμένουμε να έρθει στη δική μας την πόρτα και να μας χτυπήσει την πόρτα.
1: Ας γίνουμε αυτό ακριβώς που λες, ακριβώς αυτό που λες.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη Μόρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε στην Καρδίτσα για να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τα Καραϊσκάκια είναι η κορυφαία εκδήλωση, νομίζω, για την Καρδίτσα. Ή αν όχι η κορυφαία, από τις κορυφαίες εκδηλώσεις που γίνονται στην Καρδίτσα. Ξεκίνησαν, είναι σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, η κορυφαία, εννοείται ότι είναι κορυφαία, είναι φέτος ο 58ος
0: χρόνος. Τι λες τώρα, κοντεύει 60 χρόνια.
1: Βέβαια, αυτής της διεθνής γιορτής πολιτισμού. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, τον κύριο Μανώλη Στεριόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Στεριόπουλε.
2: Καλημέρα σε όλους σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Λοιπόν, εγώ όσα χρόνια ζω και θυμάμαι τα Καραϊσκάκια, ποτέ δεν μπορώ να θυμηθώ την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας να έχει λίγο κόσμο. Είναι μια εμπειρία από τα παιδικά μου χρόνια που συνεχίζεται και ως σήμερα, και αυτό δείχνει πόσο επιτυχημένος είναι αυτός ο θεσμός. Άλλωστε γι' αυτό κρατάει 58 χρόνια και ξεκινήσατε το Σάββατο.
2: Ακριβώς, ξεκινήσαμε το Σάββατο, εντυπωσιακή έναρξη. Είναι αφιερωμένα φέτος στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Πράγματι, το και η παράσταση που ήρθε από το Μεσολόγγι συγκίνησε. Εξαιρετικό κείμενο, εξαιρετική ερμηνεία. 58 χρόνια είναι η κορυφαία εκδήλωση, πολύ σωστά, Δώρα μου. Η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων είναι τα Καραϊσκάκια. Η μόνη γιορτή στην Ελλάδα, φολκλόρ, που έχει απομείνει και είναι αφιερωμένη στον σημαντικότερο ήρωα της Επανάστασης, τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, καταγόμενο από το Μαυρομάτι. Η έννοια θα, αν δεν ήταν τα 200 χρόνια της εξόδου, θα τα αφιερώναμε φέτος στα Καραϊσκάκια στο μαζί. Κάτι που θα κάνουμε του χρόνου, βέβαια, στα 200 χρόνια, και θα είναι πανηγυρικό, κάτι που ελπίζουμε να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για το 200 χρόνια Καραϊσκάκης. Και το λέω αυτό το μαζί, γιατί αυτό το μαζί είναι που πρέπει να κρατήσουμε στη ζωή μας. Όπως είμαστε μαζί στο χορό, όπως είμαστε μαζί στην ερμηνεία, ο πολιτισμός έχει την μόνη ικανότητα να ενώνει τα χέρια όλων χωρίς διακρίσεις, να ενώνει τις ψυχές μας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, κάτι που έκανε και πολύ σοφά ο Καραϊσκάκης μέχρι τελευταία στιγμή, που είπε ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Άλλωστε, χωρίς τον Καραϊσκάκη η έξοδος θα είχε πιο μαρτυρικό χαρακτήρα. Ήταν από τους λίγους οπλαρχηγούς που κατάφερε να τους ενώσει, να τους κρατήσει και εν τέλει να σωθούν αυτοί, να συμβάλλει στο να σωθούν οι 2.000 μετά την έξοδο Μεσολογγίτας.
1: Και είναι και πολύ συγκινητικό που εκεί που γίνονται τα Καραϊσκάκια, πίσω δεσπόζει ο Καραϊσκάκης, ναι, με το άλογο του. Είναι πολύ έτσι, συγκινητική αυτή η γιορτή. Συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο. Για πείτε μας τα φετινά συγκροτήματα.
2: Έχουμε 5 χώρες. Συμπεριλαμβάνω μέσα και το μεγάλο αγώνα των Ομογενών Αυστραλών, που ξεκίνησαν για δεύτερη φορά να έρθουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Οι Θεσσαλοί μας, οι Καρδιτσιώτες αυτοί ομογενείς. Είναι η Γεωργία, πάρα πολύ ωραία ομάδα, η Αρμενία. Φέτος έτυχε να καλέσουμε και τις χριστιανικές όμορες χώρες. Mm-hmm. Βέβαια, η Αρμενία δεν είναι Ορθόδοξη, αλλά είναι Χριστιανή. Οι Σέρβοι, οι φίλοι μας, πολύ ωραία ομάδα. Και οι Βραζιλιάνοι που αποχώρησαν, βέβαια, σήμερα. Κάναμε την έναρξη και παρουσιάσαμε χθες και το πολύ ωραίο χορευτικό στο Παυσίλυπο. Υπάρχει αυτό. Το συγκινητικό είναι, Δώρα μου, το λέω κάθε χρονιά και επαναλαμβάνεται, πάλι μόνο ο πολιτισμός είναι το μόνο όχημα που μπορεί να το κάνει αυτό. Πηγαίνουν στα χωριά μας, χθες ήταν στο Παλιούρι και στο Γεωργικό. Εξαιρετική γιορτή, και χωρίς να ξέρει ο ένας τη γλώσσα του αλλού, επικοινωνούν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε, ναι, Στεριόπουλη, γιατί πραγματικά τώρα είναι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες.
2: Κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, έτσι είναι. Ναι, και γλώσσα.
1: Και ναι. Πώς γίνεται αυτή η ένωση, η επικοινωνία? Γίνεται μέσα από τον χορό, μέσα από το γλέντι, μέσα από τις ματιές, ναι, πώς τα καταφέρουν και ενώνονται και γίνονται ένα?
2: Η ψυχή του πολιτισμού τα κάνει αυτό. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, όπως έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην νεολαία. Όπως δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να περιμένουν τα παιδιά Και φέτος, και τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που κάναμε το άνοιγμα στα παιδιά, στο να συνοδεύσουν, στο να γνωριστούν, και πρέπει να εξάρω εδώ τη δύναμη του διαδικτύου, δεν είναι όλα οθόνες, τη δύναμη που έχει, οι φιλίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους, που συγκινεί αυτό. Είχαμε μεταπτυχιακό φοιτητή από την κτηνιατρική που πήγε στην Ιρλανδία, είχε συνοδεύσει την ομάδα της Ιρλανδίας πριν από 3-4 χρόνια και το φιλοξενήσανε οι Ιρλανδοί.
1: Τι ωραία, πόσο όμορφο.
2: Ναι, πόσο όμορφο είναι αυτό και πόσο πρέπει να δώσουμε αξία και σημασία πάνω σε αυτό. Δεν είναι ένα μικρό πράγμα, δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν πάνω ή κάτι που άκουσα από φορέα έρχονται για να κάνουν διακοπές σε ξένες χώρες που τους φιλοξενούμε εδώ.
1: Από φορέα και όλα, το ακούσατε αυτό, 58 εντάξει, χρόνια τώρα. Καραϊσκάκια. Μάλιστα.
2: Εντάξει, και αυτό.
1: Και αυτό. Και ότι το folklore είναι ξεπερασμένο θα έχετε ακούσει, αλλά ο κόσμος που παρακολουθεί όλες τις ημέρες και εδώ και στα χωριά του νομού
2: αυτό
1: που το περιμένει πώς και πώς, αποδεικνύει το αντίθετο.
2: Τώρα, αν δεις την απόκριση, έχουμε κάνει πολύ λάθος βηματισμό και έχουμε χάσει τον προσανατολισμό των αξιών. Τα παιδιά νοιάζονται πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο λάθος στην κριτική απέναντι στην νεολαία μας. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ό,τι βλέπουμε, αυτή η αγριότητα έρχεται γιατί δεν είμαστε εμείς κοντά τους. Γιατί δεν μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε. Δεν γεννήθηκαν άγρια τα παιδιά.
1: Προφανώς. Προφανώς.
2: Κανένα
1: παιδί δεν γεννιέται άγριο.
2: Ναι. Και εγώ δεν βλέπω κανένα από αυτά τα παιδιά του 16, 17, 20 νέους που είναι από την ηλικία που σου περιέγραψα να έχουν το κινητό στα χέρια. Καθ' όλη τη διάρκεια από την ώρα που θα συνοδεύσουν, από 7 η ώρα μέχρι τη μία που θα γυρίσουν πίσω, ζούνε μαζί τους, γλεντάνε μαζί τους, γνωρίζονται, αλλάζουν πολιτισμούς και μας γνωρίζουν και οι ξένοι. Και λένε, στιγματίζουν σε εισαγωγικά η φιλοξενία μας, την αγάπη, την αγκαλιά. Πέρυσι οι Μαουροί μου στείλανε ένα μήνυμα, δεν έχουμε ζήσει ποτέ από άλλον λαό και σε καμία πόλη τέτοια αγάπη.
1: Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Έχει πολλές προεκτάσεις μια τέτοια εκδήλωση, μια τέτοια γιορτή, κύριε Στεριόπουλε. Νομίζω ότι τις αναφέρατε όλες. Μέχρι πότε είναι τα Καραϊσκάκια, θυμίστε μου, μέχρι τις 26 αν δεν κάνω λάθος. Με ακούτε?
0: Δώρα, μάλλον το χάσαμε τον κύριο Στεριόπουλο και θα μείνουμε με την απορία μέχρι πότε θα είναι τα Καραϊσκάκια.
1: Μέχρι τις 26. μέχρι τις 26 το θυμήθηκα.
0: Ήταν ρητορική λοιπόν η ερώτηση.
1: Κάθε βράδυ 9 παρατέταρτο στην κεντρική πλατεία. Σήμερα θα εμφανιστεί το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Απόλλων, ο Σύλλογος Πορτίτσας στο Πνεύμα, το Συγκρότημα από την Γεωργία, η Ένωση Μικρασιατών και Ανατολικών Θρακιωτών του νομού Καρδίτσας και θα γίνει και ένα σύντομο τιμητικό αφιέρωμα στην πρώην πρόεδρο της συγκεκριμένης ένωσης, την κυρία Ευγενία Μαρκοπούλου. Και βεβαίως σε κάθε χωριό και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα εμφανίζονται τα ξένα χορευτικά συγκροτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Στεριόπουλο, και τον χάσαμε και ήταν λιγάκι άκομψο αυτό. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. 58 χρόνια Καραϊσκάκια. Μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και την ψυχή τους για να κρατήσουν ζωντανό αυτό τον θεσμό και να έχει αυτή την επιτυχία που, όπως λες, ότι όλες αυτές τις ημέρες η πλατεία, η κεντρική της Καρδίτσας, και δεν είναι μικρή, είναι γεμάτη από κόσμο.
1: Γεμάτη.
0: Και ο κόσμος το διασκεδάζει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δώρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, είναι 12 λεπτά πριν από τις 12, φίλες και φίλοι. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 22 του Ιούνιου, μια ζεστή μέρα από ό,τι φαίνεται θα είναι η σημερινή. Θα φτάσει τους 36 κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Με μια αστάθεια θα κινηθεί η εβδομάδα, με κάποιες μπόρες στα ορεινά κυρίως και της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, και με ανέμους. Θα έχουμε και ανέμους. Θα είναι λιγάκι έτσι πιο υποφερτή η κατάσταση, αλλά όπως και να είναι, ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται κάτω από τον ήλιο, σε ανοιχτούς χώρους και αυτά, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα πρέπει όλοι τους να είναι προσεκτικοί. Εντάξει, δεν έχουμε δει καύσωνα μέχρι τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι για να πούμε ότι έχουμε καύσωνα πρέπει η θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 38 βαθμούς για τουλάχιστον 3 ημέρες. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό, αλλά φάνηκε ότι η σημερινή μέρα θα είναι ζεστή από νωρίς το πρωί, που το θερμόμετρο έδειχνε, από ό,τι μου λέγανε οι κοπέλες που δουλεύουν στο φούρνο από τον οποίο ψωνίζω, είχε 23 βαθμούς στις 5.30 ώρα τα ξημερώματα. Που σημαίνει ότι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, θα είναι ζεστή. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε αποκτήσει ως Θεσσαλή μια εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. Βέβαια θα μου πει κανένας ότι ποτέ δεν συνηθίζεται ο καύσωνας και πάντα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Γι' αυτό λοιπόν καπελάκι μαζί σας, βεντάλια για τις γυναίκες, ανεμιστήρα στο σπίτι για όσους δεν έχετε air condition. Συνηθίζεται άλλωστε αυτό το χρονικό διάστημα οι ηλικιωμένοι να πηγαίνουν στα εξοχικά του σπίτια σε μέρη πιο δροσερά, και έτσι λοιπόν όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μπορούν να το κάνουν για να προφυλαχτούν αυτά που μας έρχονται. Ο Ιούνιος φαίνεται ότι θα κυλήσει δίχως καύσωνες. Αφήστε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη καίγονται, αλλά και δεν είναι και συνηθισμένοι εκείνοι. Να δούμε πώς θα είναι και ο Ιούνιος. Εδώ θα είμαστε, θα τα υποστούμε όλα, θα τα αντέξουμε ακόμη μία χρονιά.

Και τώρα έτσι ρίχνω μια ματιά στο earthnews.gr και βλέπω ότι το δολάριο έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή η πτωτική πορεία είναι για 7η συνεχόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν θα το δούμε πολύ σύντομα, θεωρώ, και στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Όπως και να είναι, πάντως υποστήκαμε ένα πολύ ισχυρό σοκ από την αρχή του πολέμου και μετά, και δύσκολα θα πέσουν οι τιμές, σίγουρα θα είναι πιο ανεβασμένες από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, βλέπω και αυτή την περίπτωση στη Γαστούνη με την 60χρονη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία. Η ίδια πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, έδωσε ωστόσο γραπτές εξηγήσεις. Φαντάζομαι ότι με υπόμνημα έχει απολογηθεί. Λοιπόν, βεβαίως έχει προκαλέσει σοκ και στη φιλοζωική κοινότητα, αλλά και σε όλους εμάς, ο τρόπος κάτω από τον οποίο η γυναίκα, βλέποντας ότι υπήρχε το σκυλάκι και ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, πέρασε πάνω από το ζώο και το σκότωσε. Ένα υπέργυρο ζωάκι, το οποίο ενδεχομένως και να μην έβλεπε, να μην άκουγε. Τι να σας πω τώρα. Ευτυχώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας από σπίτια τριγύρω, και έτσι κατάφερε και ταυτοποιήθηκε αυτή η γυναίκα. Πάει για κακούργημα, αυτό είναι το σημαντικό, ότι πλέον οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί για αυτούς τους ανθρώπους που δεν λένε να αφήσουν τα ζώα στην ησυχία τους. Τα βλέπουμε καθημερινά, πεταμένα γατάκια νεογέννητα, σκυλάκια επίσης. Καλά, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και τέτοια βρίσκουν την εύκολη λύση κάποιοι έξυπνοι, που μαζεύουν ό,τι νεογέννητο υπάρχει από τη σκυλίτσα τους, την οποία παρεμπιπτόντως δεν κάνουν στήρωση, δεν προχωράνε σε στήρωση για να αποφεύγουν αυτά. Γιατί δεν μπορεί να λες μετά ότι ναι, εγώ τα αγαπάω, τα λυπάμαι και πήγα να τα αφήσω εκεί για να έχουν μια καλύτερη ζωή, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα συντηρήσω. Όχι. Πήγαινε, στήρωσε το σκυλί σου, είτε θηλυκό είτε αρσενικό, για να μην έχεις αυτά τα πράγματα στη συνέχεια. Η κυρία λοιπόν αυτή θα αντιμετωπίσει τον νόμο, τη δικαιοσύνη, και νομίζω ότι έτσι σύντομα θα μάθουμε ποια θα είναι και η τύχη της, αν θα υπάρξει προφυλάκηση για αυτή την υπόθεση ή όχι, αλλά και πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε το λόγο στην Ελένη τη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Θεσσαλία, από την δισογραφία της Θεσσαλίας, και κάπου εδώ το Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώνεται. Από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, το Χρήστο Μαμάτσιο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λίγο μετά τις 10 πάντα εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, το Θεσσαλικό Περισκόπιο καθημερινά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά, να είστε καλά.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχωρά το τριήμερο 23 έως 25 Ιουνίου η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αιχμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που παραμένουν άλυτα απειλώντας την οικονομική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη αγρότες της Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Στη Λάρισα μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με την ΕΟΑΣ να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια μέρα οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ, όπως αποφάσισε η ΕΟΑΣΚ. Στη σύλληψη ενός 50χρονου Λαρισαίου, ο οποίος φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών, προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στο πλαίσιο κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Ο χρόνος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τον αγωγό καυσίμων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει νέα σχολική χρονιά μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα πάβουν τη λειτουργία του στο 6ο Νηπιαγωγείο Φερών Περιπλέπτου, το Νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αλμυρού, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνενα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγορά στη Μακριράχη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγορά στο Πουρί. Παράλληλα, το 5ο και το 11ο Νηπιαγωγείο Νέα Ιωνία συγχωνεύονται σε μια νέα τριθέσια σχολική μονάδα που θα διατηρήσει την ονομασία 5ο Νηπιαγωγείο Νέα Ιωνίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευηδρίου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ είχε υποβληθεί αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου 2020. Η έδρα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μιας ενόρκου. Σοβαρά τραυματίστηκε 79χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου στο ύψος της διασταύρωσης με Λισοχωρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας προσέκρουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνελήφθησαν 2 άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλελέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. Δύο σημαντικά έργα ανάπλασης για το Λιθέο και τον Άγια Μονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βόλο το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 χρυσά και τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τουρκία. Η προσέλευση του κοινού ήταν μειωμένη τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ωστόσο η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Υπενθυμίζεται ότι στο Βόλο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών στις 25 και 26 Ιουλίου. Σε κλίμα πανηγυρικό άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. Με δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συναυλία δίπλα στο ποτάμι έπεσε χθες με πανηγυρικό τρόπο η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Ποινίου. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο εκδηλώσεων από το Δημοτικό Οδείο Τρικάλων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Τέλος, το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει αύριο Τρίτη στα Καλά Νερά σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα με εσπερινό, ακολουθεί παιδική θεατρική εκδήλωση, ενώ στις 8.30 στην παραλία θα πραγματοποιηθεί το κάψιμο των στεφανιών του Μάη, συνοδεία μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκαινεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρη αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
2: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

0: 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ, του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού καθιερώνεται η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Η γιορτή της μουσικής από το 1985 εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη. Ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώρες της Ευρώπης. Η μουσική, ένας παγκόσμιος σύντροφος της ζωής μας, χωρίς περιορισμούς, συνδέεται άμεσα με την ψυχολογία μας, με τη σωματική μας υγεία, την έκφραση των συναισθημάτων μας, προσφέροντας ψυχική ηρεμία και ενισχύοντας την καθημερινή μας διάθεση. Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και αποφασίσαμε σήμερα βεβαίως να γιορτάσουμε όχι μόνο την Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, αλλά και την τοπική στην ουσία ημέρα μουσικής, γιατί ξέρετε τα Τρίκαλα έχουν να αναδείξουν πολλούς ανθρώπους μέσα από την μουσική. Και βεβαίως μια πόλη η οποία θεωρείται πάξια ως η πρωτεύουσα του λαϊκού τραγουδιού αποτελεί την γενέτειρα κορυφαίων δημιουργών που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό. Τι να πούμε έτσι, όχι μόνο για τον Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά για τον Απόστολο Καλδάρα, τον Κώστα Αβίρβο, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και πολλούς πολλούς άλλους, τον Γιώργο Σαμολαδά, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και το φθινόπωρο, κοντά στο φθινόπωρο, θα έχουμε και αυτό το σπίτι των τρικαλινών δημιουργών, όπως μάθαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο 98,3 στα FM. Επαναλαμβάνουμε, ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους δύο περιφερειακούς σταθμούς στην Θεσσαλία, ο έτερος η ΕΡΤ Βόλου, 19 συνολικά περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από τον ήχο ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Και αποφασίσαμε σήμερα βέβαια να ξεφύγουμε από αυτή την ασχήμια που μας περιβάλλει ως κοινωνία, όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και στην παγκόσμια με όλα αυτά που συμβαίνουν, και να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο το τραγούδι, ενδεχομένως και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω την καλημέρα μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία στιγμή οργανώθηκε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ευχάριστο, το αναπάντεχο και το ξαφνικό που οργανώνεται την τελευταία στιγμή για να μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν καλύτερο. Νίκος Κερανιώτης, Νίκος Παπαϊωάννου, Λευτέρης Βαγενάς εδώ μαζί μας. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Κερανιώτη να μας συστήσει και τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας. Θα έχουν βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε έτσι και να τα πούν και οι ίδιοι. Μου επιτρέψει τον Νίκο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: που είσαι εδώ, και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,
1: καλώς σε βρήκαμε. Στο τραγούδι και στη κιθάρα είναι ο Νίκος Παπαϊωάννου.
0: Τον ακούσαμε στο πρώτο τραγούδι, έτσι.
1: Στο μπουζούκι είναι ο Λευτέρης ο Βαγενάς.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Στο τραγούδι, εγώ ο ίδιος δηλαδή, ο Νίκος Κεραμίωτης. Μεγάλη μας χαρά το κάνουμε αυτό. Γιατί η μεγάλη δημιουργία των Τρικάλων είναι μεγάλη και η μεγάλη δημιουργία της Ελλάδας. Τα τραγούδια αυτά είναι αθάνατα. Και αισθανόμαστε και μεγάλη τιμή που τα τραγουδάμε σε ένα σταθμό εμβέλειας όπως είναι η ΕΡΤ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά από καρδιάς. Θέλω να πάμε σε τραγούδια και να όσο το δυνατόν λιγότερο να περιορίσουμε.
2: Μα γι' αυτό ήρθαμε.
0: Το λόγο μας.
2: Ακριβώς, έτσι, γι' αυτό ήρθαμε.
0: Έτσι, για να ακούσουμε διαμάντια των τρικαλινών δημιουργών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ζωντανή εκπομπή. Πάμε να συνεχίσουμε, αν έχει την καλοσύνη.

0: Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμο στο Εκάλων. Εδώ είστε συντονισμένοι με πολύ όμορφη παρέα σήμερα. Μουσική παρέα, θα επαναλάβω. Νίκος Παπαϊωάννου, Νίκος Κεραμιώτης και Λευτέρης Βαγενάς. Ο Νίκος Παπαϊωάννου στην κιθάρα, ο Λευτέρης Βαγενάς στο μπουζούκι και στη φωνή ο Νίκος ο Κεραμιώτης. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, Νίκο Κεραμιώτη, θέλω λίγο να μας συστήσεις λίγο, να μας συστηθείς καταρχάς ο ίδιος και να μας συστήσεις και την υπόλοιπη παρέα σου με τους οποίους βρίσκεσαι.
1: Ναι, συνεργάζομαι.
0: Συχνά, πυκνά, έτσι.
1: Με τον Νίκο είμαστε 17 χρόνια μαζί, πρέπει να είμαστε 17-18 χρόνια μαζί.
0: 17.
1: Ναι. Ο Λευτέρης περιστασιακά έρχεται και δουλεύει μαζί μας.
0: Μια ζωή ολόκληρη με τον Νίκο, έτσι.
1: Ουσιαστικά, ναι.
0: Αλλά ο Λευτέρης νομίζω ότι μάλλον θα ενσωματωθεί στο σχήμα.
1: Ο Λευτέρης είναι πάρα πολύ καλός, είναι ταλέντο.
0: Λοιπόν, εκπαιδευτικός.
1: Εκπαιδευτικός. Έτσι, στο επάγγελμα, εσύ, ναι. Και πολλά χρόνια στον χώρο τραγουδιού.
0: Στην πρωτοβάθμια.
1: 40.
0: Στην πρωτοβάθμια, ναι.
1: 40 χρόνια γεμάτα.
0: 40 χρόνια.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα θα σε ρωτήσω και για την αγάπη των παιδιών για τη μουσική. Γιατί δεν μπορεί αυτό να μην το περάσεις στα παιδιά.
1: Εννοείται το περνάω. Και τα παιδιά εννοώ τους δώσεις. Ναι. Αρκεί να μπορείς να το μεταδώσεις σωστά.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι, γιατί ο δάσκαλος εμπνέει και τα παιδιά εμπνέονται από το δάσκαλο. Αν γίνει αυτό το πράγμα, είναι η απόλυτη χημεία, πιστεύω.
0: Ναι. Ναι. Άρα δεν είναι μόνο τα παιδιά σφουγγάρι, έτσι, από τους δασκάλους, είναι και οι δάσκαλοι ίδιοι από τα ίδια τα παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Οφείλουμε να πάρουμε.
1: Εννοείται. Και θεωρώ ότι η μουσική, ναι, πάνω στο φόρτο του μαθήματος και πάνω στην πίεση πολλές φορές,
0: ναι,
1: χαλαρώνει όλο το μείγμα, έτσι, και υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα, περιχαίρεση ατμόσφαιρα, ναι, μετά και είναι καλό.
0: Και βέβαια είσαι σε μια ευαίσθητη ηλικία, μιλάμε για παιδιά δημοτικού, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε εκεί διαμορφώνουν χαρακτήρες.
1: Εννοείται.
0: Και η μουσική σε όλο αυτό, δεν ξέρω, Νίκο Παπαϊωάννου, για πες μας λίγο. Με τα παιδιά και εσύ στον χώρο της εκπαίδευσης.
2: Είμαι και εγώ στον χώρο της εκπαίδευσης, ακριβώς. Εγώ είμαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
2: Η μουσική είναι σημαντική σίγουρα για τα παιδιά. Βέβαια, με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια τα παιδιά δεν ασχολούνται με τη μουσική.
0: Mm.
2: Φταίνουν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι έχουν μπει στο ρυθμό του να διεκδικήσουν τα πτυχία τα ξενόγλωσσα, να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο περισσότερο, και επειδή η μουσική θέλει και υπομονή,
0: mm-hmm,
2: ένα από τα πρώτα πράγματα που μόλις αρχίζουν και σταματάνε είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή με την πρώτη δυσκολία να εγκαταλείψουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τώρα πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική, Νίκο? Εσύ?
2: Ασχολούμαι παίζοντας κιθάρα από μικρό παιδί, από την τρίτη δημοτικού.
0: Mm-hmm.
2: Πάρα πολλά χρόνια έχω εργαστεί και συνεργαστεί και με τον Νίκο πολλές φορές και με την κλασική μου κιθάρα. Είμαι καθηγητής κλασικής κιθάρας, είμαι καθηγητής μουσικής.
0: Mm-hmm. Θα αλλάζεις μουσικό όργανο? Όχι, δύσκολο.
2: Μου αρέσει πολύ το βιολοντσέλο, πάρα πολύ. Νομίζω ότι...
0: Το επιχείρησες ποτέ?
2: Όχι, αλλά μου είναι πολύ οικείο το αυτή και λατρεύω τον ήχο του, ας πούμε, το τσέλο το λατρεύω.
0: Ναι. Λευτέρη, εσύ, Λευτέρης Βαγινάς. Μπουζούκι, ε.
3: Μπουζούκι.
0: Κάθε ορχήστρα θέλει ένα μπουζούκι.
3: Χρειάζεται.
2: Μπουζούκα.
3: Επιβάλλεται. Και στην πόλη δεν κάνουν. Ένα λόγο παραπάνω.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα επόμενα τραγούδια και να εξηγούμε λίγο και στους ακροατές για τις ακροάτριες και τι ακούμε, έτσι. Γιατί είναι επιλεγμένα τα τραγούδια από τρικαλινούς δημιουργούς.
1: Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το ένα είναι του... Και τα δύο τραγούδια είναι του Βίρβου. Το ένα είναι το Ίσως Ακόμα Σ' Αγαπώ. Και το άλλο είναι Πάρα τα Χαναρία, που το λόγιστε της.
0: Ναι. Θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσετε, ετοιμαστείτε εσείς, να θέλω να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στην αγαπημένη σύντροφο, σύζυγο του Κώστα Βίρβου, την Κέτη Καρατζή, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν 2-24 ώρα. Σύζυγος του σπουδαίου Έλληνα στιχουργού και ποιητή Κώστα Βίρβου. Να πούμε ότι παντρεύτηκαν το 1954, σαν σήμερα. Έτσι. Η εξόδους...
2: γάμου,
0: λοιπόν. Ναι, ναι.
1: Επέτειος γάμου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. 68 χρόνια μαζί. Και βεβαίως απέκτησαν δύο κόρες, την Αναστασία και την Μαρία. Είχαν την τύχη να τις δουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν εγγόνια. Και είχαν την τύχη να τις δουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν εγγόνια.

0: και σώσε με αφού μπορείς.
1: Ανοιχτά μικρόφωνο, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Και θα πρέπει να πούμε, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι σήμερα αφιερώνουμε εξ ολοκλήρου την εκπομπή στην Παγκόσμια Πανευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να την πει κανείς, η μουσική είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι έξω από τον ανθρώπινο χαρακτήρα, και είναι κάτι όμως που διαμορφώνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για το τι μπορεί να κάνει η μουσική σε έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να τον βοηθήσει, πώς μπορεί να τον ανακουφίσει από την ένταση της καθημερινότητας, να βελτιώσει την μνήμη, την συγκέντρωσή του, και βεβαίως να ενισχύσει και τις γνωστικές λειτουργίες, ενδεχομένως να τον κάνει και έναν καλύτερο άνθρωπο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται. Όποιος ακούει, μόνο και μόνο στο άκουσμα των τραγουδιών, της μουσικής, δεν γίνεται καλύτερος άνθρωπος.
2: Εννοείται.
1: Πολύ περισσότερο δε αν ασχολείται με ένα μουσικό όργανο.
3: Χθες, ναι. Έβλεπα ένα βίντεο,
1: ναι,
3: όπου ήταν ένας 51 χρονών με άνοια βαριάς μορφής, πήγε στον αγαπημένο του τραγουδιστή, ξένος ήταν, δεν θυμάμαι να σου πω το όνομά του, και θυμήθηκε όλο το τραγούδι και τραγούδισε κανονικότατα, ναι, όλη σχεδόν τη συναυλία. Ήταν, ναι, το μόνο που του είχε μείνει στο μυαλό, η στίχη, η μουσική, από κάτι που άκουγε προφανώς σε πολύ μικρότερη ηλικία.
1: Εκπληκτικό,
3: Εκπληκτικό. Το είδα και πραγματικά συγκινήθηκα με αυτό.
2: Άρα υπάρχει μια εσωτερική ηρεμία σε κάποια πράγματα και στο υποσυνείδητο του ανθρώπου που βγαίνουν,
1: ναι,
2: βγαίνουν μπροστά.
1: Είπα και στο εισαγωγικό μου, τα Τρίκαλα είναι και θεωρούνται επάξια πρωτεύουσα του λαϊκού τραγουδιού. Θα επιλέγατε έτσι κάποιον από τους τρικαλινούς δημιουργούς, βάζετε κάποιον στην κορυφή? Εντάξει, ο Βασίλης Τζιτζάνης είναι
2: δύσκολη ερώτηση.
1: Παγκόσμιος, έτσι.
2: Ο Τζιτζάνης είναι παγκόσμιος.
1: Ναι.
2: Ο Βίργος έχει δώσει μεγάλα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Έτσι, σαν στιχουργός. Ο Καλδάρας έχει δώσει μεγάλα τραγούδια. Και ο Μητροπάνος έχει πει μεγάλα τραγούδια.
1: Σωστά.
2: Είναι και ο Μητροπάνος.
3: Δεν μπορείς να αφήσεις
2: κανέναν. Σαν ερμηνευτής. Δεν μπορείς να αφήσεις κανέναν. Ουσιαστικά.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Είναι δηλαδή μια, δεν ξέρω, μια σύμπτυξη, ένα σύνολο ουσιαστικά, που ένας με τον άλλον έβαζε τη δική του πινελιά για να φτιάξουν ένα τραγούδι, και το τραγούδι γινόταν όλο και καλύτερο. Σε κάθε στίχο που δημιουργούσαν και σε κάθε μουσική. Που έβαζε ο Τσάνης, έβαζε ο Βίρβος στο στίχο παράδειγμα, ανέβαινε το τραγούδι συνέχεια.
1: Ναι. Και τι να πούμε βέβαια για τον Απόστολο Καλδάρα, έτσι. Και για τους άλλους εξίσου σημαντικούς. Μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Σαμολαδά.
3: Ακριβώς.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη.
3: Βέβαια.
2: Δεν είναι και τυχαίο, που ότι όλα τα μεγάλα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών των Τρικαλινών τα είπαν μεγάλοι ερμηνευτές.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Τραγούδια από τύπο όμως, ουσιαστικά που μείνανε.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι ο λόγος μας εδώ περισσεύει. Απλώς κάνουμε κάποια διαλύματα τα οποία.

0: Τώρα, πώς αντέχουν αυτά τα τραγούδια στο χρόνο τόσες δεκαετίες πριν, είναι όχι παράδοξο, είναι εκπληκτικό, είναι μαγικό όλο αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι περνάνε και στη νέα γενιά, δηλαδή τα τραγουδάνε πλέον τα νέα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αληθινά τραγούδια.
1: Είναι αλήθεια.
2: Είναι
1: και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και τα τραγουδάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν το ποιοτικό τραγούδι στην εκτέλεσή του, στην ερμηνεία του, και το χρειαζόμαστε νομίζω αυτό σαν κοινωνία.
0: Να.
1: Υπάρχει αυτό το τραγούδι που υπάρχει γύρω μας, σίγουρα δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, που είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όμως εμείς έχουμε καλοχηθεί με αυτά, άρα λογικά θα συνεχίσουμε αυτό που τόσα χρόνια μάθαμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι πολιτισμός μας. Είναι ξεκάθαρο πολιτισμός μας σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, που βγαίνουν καινούργια τραγούδια, δηλαδή εξυγχρονίζεται η εποχή, βγαίνουν διαφορετικά, το είναι κάτι πρόσχερα.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν φεύγει ποτέ.
0: Ναι. Μέσα από τους στίχους προφανώς εκφράζεις κάτι, έτσι, μια εποχή, ένα συνέστημα. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω λίγο το Λευτέρη το Βαγγενά, χωρίς φωνή, μέσα μόνο από τις χορδές του μπουζουκιού μπορεί να εκφραστεί αυτό το συνέστημα.
3: Εκφράζεται ως και από τη σκέψη,
0: ναι,
3: μέχρι το παίξιμο του μπουζουκιού αυτό το συνέστημα του τραγουδιού και το ψιθύρισμα από μέσα μας.
0: Ναι.
3: Γιατί για να παίξουμε χρειάζεται από μέσα μας να εκφράζουμε το τραγούδι, αλλιώς δεν μπορούμε να παίξουμε.
0: Ναι. Η φωνή δίνει τον τόνο ενός τραγουδιού ή μουσική? Τώρα σας βάζω δύσκολο.
1: Σίγουρα η φωνή είναι αυτή που θα σε τραβήξει, ναι, για να ερμηνεύσεις και εσύ ως μουσικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ή μπορεί να γίνει όμως και το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ που συνεργάζομαι πολλές φορές με τον Νίκο, νομίζω ότι εντάξει, η φωνή του με τραβάει.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές και στο δικό μας το παίξιμο.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι,
0: συνεχίζουμε, έτσι. Ναι.
2: Ένα τραγούδι του Βίρβου και μετά δύο του Τσάνι.
0: Ωραία.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, θεματική, αμιγός και μουσική σήμερα η εκπομπή. Μαζί μας εδώ ο Νίκος Κερανιώτης, ο Νίκος Παπαϊωάννου και ο Λευτέρης Βαγενάς. Την επόμενη φορά θα πω το Λευτέρη πρώτο, έτσι να ξέρετε. Λέβαια. Λοιπόν, γιατί είστε μια εκπληκτική τριάδα. Ναι, είναι και ο μικρότερος έτσι ηλικιακά, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε εντάξει, πρέπει να το δώσω.
1: Ουσιαστικά ξέρεις και την ηλικία μου τώρα, γιατί είχα την κόρη σου μαζί. Οπότε.
0: Τώρα τα αποκαλύπτει όλα τώρα, δεν πειράζει όμως. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τόπος τα νιάτα, έτσι, αν μη τι άλλο. Ασχολείται με τα μουσικά όργανα η νεολαία, έτσι. Θέλει, διψά για μουσική και οι γονείς, νομίζω ότι όσο μπορούν, σμπρώχνουν τα παιδιά τους εκεί. Το είπε βέβαια λίγο πριν ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, ότι τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε λίγο να έχουμε μια κάμψη.
2: Έχουμε μια μεγάλη κάμψη.
0: Πώς θα το επαναφέρουμε αυτό όλο, γίνεται,
2: Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το οικονομικό είναι μόνο.
2: Παίζει το οικονομικό σίγουρα ρόλο.
0: Παίζει ρόλο.
2: Έτσι. Αλλά πρώτα απ' όλα σου είπα και πριν ότι παίζει ρόλο, θεωρώ, η ενασχόληση με πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό.
0: Να.
2: Έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε. Δεν σπρώχνουμε τα παιδιά μας στην εκμάθηση ενός οργάνου εύκολα πλέον.
0: Πάντως ευτυχώς που έχουμε λίγο και τα μουσικά γυμνάσια λύκεια.
2: Ναι, αυτό σίγουρα είναι ένας πολύ δυνατός πυρήνας για να. Για να μπορέσει να συνεχιστεί, ας πούμε, μια παράδοση που υπάρχει όχι μόνο στον τόπο μας, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Με Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Δύο τραγούδια, ναι.
0: Ωραία.
1: Δύο τραγούδια.
0: Ωραία. Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά τραγούδια. Λοιπόν. Μεγάλα τραγούδια.
2: Ναι.

0: Τώρα, για πόσες ώρες θα μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική και ειδικά αυτά τα τραγούδια, νομίζω είναι ατελείωτες, ενδεχομένως και για έναν αιώνα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Λάρισα, στους 98 και 3 στα FM, διαδικτυακά ertecho.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ό,τι προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, παρά ένα κλείνουμε, να ξέρετε, μία παρά ένα, μαζί μας εδώ ο Λευτέρης ο Βαγενάς, να που τον είπα πρώτο, έτσι, στο μπουζούκι, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου και ο Νίκος ο Κεραμής. Ο Νίκος Παπαϊωάννου στη κιθάρα και ο Νίκος Κεραμιώτης στη φωνή. Και ο Νίκος ο Παπαϊωάννου στη φωνή, βέβαια. Έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Τον Νίκο, το ξεκουράζει.
0: Ο Λευτέρης δεν τραγουδάει. Λευτέρη.
2: Όχι, δεν τραγουδάει.
0: Όχι, όχι. Εντάξει.
2: Δεν τραγουδάει.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία.
3: Να τον βάλουμε και αυτό στο καλούπι.
0: Ναι, ωραία.
3: Τραγουδιστικό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα κλείσουμε με τραγούδια.
3: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι.
0: Ναι, ωραία.
3: Το ερμηνευτή του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος είναι και αυτός τρικαλινός.
0: Θα κάνω.
3: Οπότε πρέπει να πούμε.
0: Εγώ θα κάνω αποχαιρετισμό ότι. Ραντεβού και πάλι αύριο μέσα από την εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα, λίγο μετά τις 12 εδώ από το Ραδιοθέαλαμο Τρικάλων, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής σήμερα και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακούστε όσο το δυνατόν περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Θα σας κάνει, όπως είπα και κάποια στιγμή λίγο πριν, καλύτερους ανθρώπους. Και βεβαίως τα Τρίκαλα νομίζω ότι είναι. Η γενέτειρα των κορυφαίων δημιουργών που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό, ο Βασίλης Τσιτσάνης από τους σπουδαιότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, Απόστολος Καρδάρας, τεράστια μορφή του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού με εκατοντάδες επιτυχίες, Κώστας Βίρβος, σπουδαίος τυχουργός με πολυάριθμα κλασικά τραγούδια, Χρήστος Κολοκοτρώνης από τους πιο καταξιωμένους τυχουργούς της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Εσείς ετοιμάζεστε, έτσι για να κλείσουμε. Και βεβαίως άλλες εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής που συνδέονται άμεσα με την περιοχή μας είναι ο Γιώργος Σαμολαδάς και ο αγαπημένος ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα αφιερωμένη εξ ολοκλήρου η εκπομπή στην Κέτη Καρατζή, την σύζυγο του σπουδαίου Έλληνα τυχουργού και ποιητή Κώστα Βίρβου, η οποία κηδεύεται αύριο. Θα τα πούμε περισσότερα. Αύριο έφυγε πριν από 2-24 ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
3: Και εμείς για την πρόσκληση ευχαριστούμε πολύ. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου.
0: Ωραία, ωραία.

δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου,

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
3: Σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασιλής Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα, Βίκυ, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλας. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκυ, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκυ, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοφι στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη. Δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια, όπως το κινητό του τηλέφωνο, μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί. Άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και πριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια. Κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συνατουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα, προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει έξι μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και εκτινιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυματικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυματικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέραν από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρησμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός Επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, την βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Μα ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί

0: γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα, η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε. Του Ευράπους Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και άνω το όριο τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
3: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης, γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλικιακή

0: σύρανση, η ΕΟΣ ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύριων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σηματικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
1: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands-free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
1: Ωραία, ωραία. Ας ακούμε.
0: Να επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφεντατωμένης ηλιούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακούς προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
3: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χάρη στην αξιοποίηση υλικού από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει τις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγοκαυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσεις ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκε και μια μελέτη για μια νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών, αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της εγνατίας οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκυ, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκυ, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρολιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκυ, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων οικείων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακληθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο έντονη αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην οικονομική υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Ελ News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελ News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν που πει σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα. Λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ. Και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και τυχόν παρεξηγείς που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: Δεν ήταν δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο με το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθεί οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκι, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Αδέντο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, είπε βάλει την παρέτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι καταλογίζουν κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του εργατικού κόμματος. Το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης, εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις Νατάσα πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παρακολουθούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
15: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό
16: ήταν βασικό. Εξαφανισμένο υλικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του έγκληματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή.
5: Κάνει και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν

0: που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
1: Όχι, πραγματικά, δυτική και κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
0: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
1: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μανδρία ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική
0: Μιλάμε
1: Ευρώπη.
0: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
2: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
0: Λες, μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
0: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, όλοι επιποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότιο Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύστηκη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει. Ωραία. Και αυτή είναι η απάντηση. Προσταθέτως είναι υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
0: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώτη στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
1: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να προσθεθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
0: Νότι, αν μιλάς με Χάνς Φύρου, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
1: Με ακούτε τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
1: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια φιδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
0: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι ναι.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληρωθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
0: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα,
4: Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται λέμε για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Λέω, ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
0: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
5: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελέα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας υποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή. Και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση. Τα περισσότερα σκέλη της ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να

0: Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να έφεση κατά τις πρωτόδικες καταδικαστικές απόφασεις.
1: Άννα Βλαχοπάνικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όμως, βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική υποβολή μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, Τρίτη, 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από. Επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
2: Σκοπεύετε να δώσετε
3: νέα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
2: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε.
3: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα είναι καθαρίστα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό.
3: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο προδόλυψης. Το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
4: βέβαια,
3: την
4: ίδια σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
3: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα επιβάλλονται από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόβλημα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίσει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
5: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
6: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
7: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ, αλλά και εκπλήξεις χθες. Είναι το 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας.

0: στον όμιλο με την Αίγυπτο, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
0: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύει ο κόσμος.
1: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χώρο εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cooling break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cooling breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
0: Τώρα... Και επειδή έχει πει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
0: Ανακοινώθηκε και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 2014 είχε κάνει 16 επεμβάσεις. επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νόκαουτ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είχαμε, είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Έτσι. Είχαμε την
0: βέβαια, τελική παροξισμός. Χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συστήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
2: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στον Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμούς συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονο οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

0: καξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Βασίλης Χανιώτης ρυθμίζουν τον ήχο εδώ, σε μια γυναικεία συντροφιά, με ένας γυναικείος κύκλος που έχει στηθεί και χαίρομαι πολύ που είστε σε σχήμα κύκλου. Πέντε γυναίκες αποτελούν σήμερα τα εξωτικά της παράδοσης. Βαδίζουμε μαζί τους στους δρόμους της ελληνικής μας μουσικής παράδοσης, που φέρνουν όμως μαζί τους αυτό το σχήμα, η πούρπουρα, όπως λέμε πορφύρα, φέρνουν την εμπειρία από τους ταξιδιωτικούς δρόμους των μουσικών του κόσμου. Τα δυτικά όργανα, όπως το τσέλο και το φλάουτο, ενώνονται με όργανα της Ανατολής, όπως το κανονάκι και το λαούτο. Η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου και το γυναικείο συγκρότημα Πούρπουρα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζουν για μας ζωντανά. Έχουμε ήδη ακούσει το πρώτο τραγούδι που μας πήγε στην αγαπημένη μας Κάλυμνο και σας καλωσορίζουμε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη σας ραδιοφωνική εμφάνιση αυτή.
1: Εν πλήρη συνθέση σίγουρα. Και με ζωντανό παίξιμο. Έχει τύχει κάποιες φορές να έρθουμε πάλι στην ΕΡΤ για συνεντεύξεις, αλλά να παίξουμε δεν έχει τύχει ξανά.
0: Καταρχάς να σας συστήσω. Είναι η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι. Είναι η Μαρία Πλουμή στο λαούτο.
1: Τραγουδάνε και οι δύο.
0: Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα. Η Έλισσα Παπέλη στο τσέλο. Και φυσικά η Χρυσούλα και η Χαγιόγλου στη φωνή. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι?
1: Είναι ένα παραδοσιακό από τη Θράκη που λέγεται «Το λέει το Αηδόνι».

0: Τι καλά το λέει τα Ιδόνια, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Θράκη. Είμαστε στα ξωτικά της παράδοσης, ένα σταυροδρόμι σήμερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και κοινό τόπο συνάντησης βέβαια την Ελλάδα και τις παραδοσιακές μουσικές, το μουσικό πλούτο, στις ιδιαίτερες διασκευές των Πούρπουρα και στην ενορχήστρωση που έχετε κάνει, Χρυσούλα.
1: Ναι, ναι, τα κορίτσια έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ βοηθάω λίγο στην επιλογή του ρεπερτορίου.
0: Είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του ρεπερτορίου, ξέρεις.
1: Βασικά υποτίθεται ότι το σχήμα ξεκίνησε για να παίξουμε πράγματα που έχω δισκογραφήσει εγώ, που ούτως ή άλλως ανήκουν σε διάφορα είδη. Αλλά στην πορεία, επειδή η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, αυτονομήθηκε και ουσιαστικά τώρα πια έχει φύγει από το δικό μου ρεπερτόριο και τα κορίτσια φέρουν επίσης υλικό που είναι ενδιαφέρον για τα όργανα και τις φωνές τους και νομίζω έχει πάρει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τροπή από ό,τι θα μπορούσα να δώσω εγώ μόνη μου.
0: Νομίζω και η Έφη Ζαϊτίδο έχει βάλει το χεράκι της με το κανονάκι, αλλά και με τη μουσική εμπειρία που έχει από τις μουσικές του κόσμου. Έχουμε συναντηθεί και στο Φιλέ και στο Κόσμο, στο
2: ναι,
0: παρελθόν,
2: ναι, ναι.
0: Με το Σάλμα Χάμπα.
2: Και με την Αντρέ Μάγια.
0: Και με τον Αντρέ Μάγια, βέβαια.
2: Φάντος και πορτογαλικά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη συνάντηση.
2: Τα κορίτσια τα συνάντησα, βασικά με πλησίασε πρώτα η Χρυσούλα. Μου είπε τι είχε στο μυαλό της να κάνει και δέχτηκα γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ενορχιστρώνω, να παίζουμε καινούρια πράγματα και σιγά σιγά έχουμε βάλει και δικά μας κομμάτια και η Μαρία έχει φέρει δικές της συνθέσεις και εγώ και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χρυσούλας για να κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Πότε ξεκινήσατε? Το 2014 νομίζω.
1: Παίξαμε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το δίσκο σου σε φυλαχτό.
1: Ναι, ναι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Σαμαρά. Και μετά συνέχισε πολύ διαφορετικά.
2: Όπως...
0: Επειδή σας έχω δει κιόλας ζωντανά σε μια πολύ ωραία συναυλία που έχετε κάνει, σε μια πανέμορφη λίμνη, και νομίζω τώρα που μου δίνετε ευκαιρία ότι πρέπει οι συναυλίες σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη φύση, να φεύγουν από τον ήχο το βιομηχανικό της πόλης. Είναι ωραίο να έχεις μια τέτοια ομάδα σε ένα χώρο που, όπως η λίμνη που παίξατε. Mm.
1: Νομίζω ότι η Λίμνη Μπελέτσι ήταν γενικά μια ιδανική συνθήκη γιατί ήταν με την Πανσέλινο του Αυγούστου και δεν είχε υγρασία όπως έχει σήμερα και μας έχει ξεκουρδίσει το σύμπαν. Αλλά ναι, γενικά η φύση, ειδικά με τις μουσικές αυτές που είναι παραδοσιακές ή αντλούν την έμπνευσή τους από την παράδοση, είναι πάρα πολύ ταιριαστό σκηνικό. Και είναι σημαντικό το ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται στο χώρο, δεν είναι τόσο στημένο. Σου δίνει μια τελείως άλλη αίσθηση. Και όσο να είναι, η μουσική δεν στέκει μόνη της. Σε ένα χώρο όλα παίζουν το ρόλο τους. Οπότε η φύση από μόνη της σου δημιουργεί ένα ωραίο τοπίο για να... Είναι σαν να ζήσεις μέσα σε μια ταινία για λίγη ώρα. Έχεις το δικό σου soundtrack.
0: Πού έχουμε φτάσει όμως να θεωρούμε τη φύση ταινία, την αληθινή μας κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπως... λίγο ανάποδο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και τα ξωτικά της παράδοσης θέλουν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση. Εξάλλου ερχόμαστε μέσω της παραδοσιακής μας μουσικής κοντά στη φύση, γιατί είναι γραμμένη αυτή η μουσική μέσα στη φύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε. Κυρίως σε θαλάσσιους δρόμους θα κινηθούμε σήμερα και... Θέλω να δούμε τι θα παίξουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Σκύρο, τη Ελιά στα Φυλλαράκια, και αμέσως μετά ένα μαντιλάτο, ένα πολύ
1: από
0: γνωστό παραδοσιακό σκοπό, οργανικό από τη Θράκη.

0: Μαντιλάτος από την Θράκη, ένας πολύ γνωστός οργανικός σκοπός με τον οποίο συνήθως ξεκινάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Και πριν από αυτό ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, με τις Πούρπουρα, ζωντανά, στην ελληνική ραδιοφωνία. Η Έφη Ζαϊτίδου στο Κανονάκι, η Μαρία Πλουμή στο Λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο Φλάουτο και στη Φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο Τσέλο και η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη Φωνή, μαζί βέβαια με την Έφη και τη Μαρία. Μαρία, πώς προέκυψε το όνομα Πούρπουρα?
1: Αναζητούσαμε ένα όνομα για το σχήμα που να περιέχει λίγο και το γυναικείο χαρακτήρα και κάπως στο δικό μας μυαλό πάντα να δίνει αυτή το αμάλγαμα, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να κάνουμε με τις μουσικές που επιλέγουμε να παίζουμε και με τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό, λέγαμε διάφορα, αλλά τελικά νομίζω η Έφη πρότεινε αυτό το όνομα, το οποίο είναι η λατινική λέξη για το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο χρώμα, ας πούμε, που νομίζω έχει κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα και στο δικό μυαλό έχει και κάτι διαχρονικό σαν αίσθηση. Και τελικά κρατήσαμε αυτό.
0: Ωραίο όνομα είναι. Ωραίο όνομα. Εσύ, Μαρία, είσαι από την Κρήτη, κατά το ίμιση.
1: Η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Κρήτη. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Άρτα. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, δηλώνω Αθηνέζα. Εδώ έχω γαλουχηθεί και παρόλο που τα πρώτα μου ακούσματα και η ενασχόλησή μου είναι με την παραδοσιακή μουσική, όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από το φίλτρο του αστικού βίου, να το πω έτσι.
0: Επάνωδος στις ρίζες. Και τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ Έφη από πού είσαι, καταγωγή σου?
2: Εμένα οι γονείς μου είναι από Θράκη, ο πατέρας μου, Μακεδονία η μαμά, Ξάνθη και Καβάλα. Και εγώ Αθηνέζα, όπως και η Μαρία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, βέβαια με καταβολές βαριές. Ο παππούς μου ήταν από το Καβακλή, Ανατολική Ρωμιλία, η γιαγιά μου Μικρά Ασία, Πόντο άλλος ο παππούς και γενικά

0: Όταν ξεκίνησα στο ΤΕΙ της Άρτας που σπούδασα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, με σπουδές οδείου πιάνω μέχρι την ανωτέρα, ήμουν έτοιμη να διαλέξω κάτι σε ακορντεόν. Μου φαίνονταν μισός κόπος. Εντάξει, το κλαβιέ το έχω, θα μάθω και τα κουμπάκια. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί που ακόμα τον ευγνωμονώ, ο οποίος μου πρότεινε το κανονάκι να το δοκιμάσω αρχικά. Και τελικά μου κόλλησε. Παίζω από το 2000. Και έχω παρατήσει πιάνα, έχω παρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σχεδόν κατά τύχη.
1: Πες μας στους δασκάλους σου.
0: Απόστολος Τσαρδάκας, δάσκαλος και αγαπημένος πολύ. Ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι δάσκαλος. Μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ επίσης και τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο, που είχα την τύχη να τον έχω στα μουσικά σύνολα στην Άρτα, που μου έδωσε πολύ γερές βάσεις και ό,τι έχουμε πει τα χρησιμοποιώ όλα στα μουσικά σχολεία, δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή αναφέρουν τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, να ξέρεις.
0: Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Τώρα, άμα ξεκινήσω να λέω πολλούς μουσικούς, αλλά οι δάσκαλοι μου, αυτούς που θεωρώ δασκάλους, είναι αυτή η μουσική.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Πλουμή, η οποία παίζει και λαούτο, και θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο.
2: Ναι, κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο.
1: Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ρος Ντέιλι.
2: Όχι, θα είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ένα κριτικό συρτό. Ένα κομμάτι του Ρος Ντέιλι σε ύφος κριτικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί έχει κάνει και ο Ρος Ντέιλι πολύ ωραία διασκευή στον Ερωτόκριτο.
2: Νομίζω είναι ανεξάντλητο αυτό το έργο για να...
1: Ίσως και να ήταν ο πρώτος που έδειξε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα, το πιστεύεις αυτό, Χρυσούλα?
3: Αν δεν ήταν ο πρώτος, σίγουρα είναι ο πιο συνεπής που ξέρουμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος από μια τελείως άλλη κουλτούρα έρχεται με τόση αγάπη και κάνει όλη αυτή την έρευνα για τόσα χρόνια και προσπαθεί να διασώσει πράγματα, όργανα, νοοτροπίες, όντας υποτίθεται ένας ξένος, πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μεμονωμένα προσπαθούσαν να σώσουν πράγματα, και στην Κρήτη έχει εξαιρετικούς παραδοσιακούς μουσικούς μέσα στα χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια εμείς οι ίδιοι είχαμε ενοχοποιήσει την παράδοσή μας λόγω της Χούντας και όλων αυτών των γελιοτήτων που επέβαλε. Οπότε χρειάστηκε...
1: Και αμέσως μετά με την επέλαση του Ξενόφερτου, νομίζω,
3: βέβαια,
1: μετά το 80.
3: Βέβαια. Και χρειάστηκε να έρθει και ο Ρος Ντέιλι απ' έξω, αλλά και κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Χριστός ο Τσιαμούλης και με τις δυνάμεις του Αιγαίου, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Σαραγούδας, ξέρω εγώ, η Δόμνα Σαμίου, ο Σίμωνας Καράς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθήσανε να βιώσει αυτό το πράγμα, και πολλοί από αυτούς προσπαθήσανε να μην είναι και μουσιακό. Γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή το να αναπαράγεις την παράδοση όπως αποτυπώθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο αυτιστικό. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτό. Και πολύ σημαντική δουλειά έπαιξαν τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια, που ήταν η ιδέα ουσιαστικά ενός ανθρώπου που δεν ήταν του παραδοσιακού ρεπερτορίου, του κυρίου Βασιλιάδη, και των συνεργατών του, του Γιάννη του Ξενάκη, που και αυτό στήριξε πάρα πολύ από τη Γαλλία όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε ο Χατζηδάκης έπαιξε φοβερό ρόλο. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι οι οποίοι αγκάλιασαν πάλι αυτό το πρωτόγονο υλικό, αλλά που έχει απίστευτο πλούτο. Και το πιο θετικό είναι ότι τώρα πια βλέπουμε άπειρους νέους μουσικούς οι οποίοι είναι και καταρτισμένοι μουσικά, έχουν όμως και την εμπειρία, τα βιώματα, κάνουν ομάδες και δημιουργούν τη δική τους παράδοση, βγαίνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ.
1: Και εσείς έχετε παίξει στο εξωτερικό, παίξατε την
3: Παίξαμε
1: Άνοιξη.
3: Παίξαμε την Άνοιξη στο Γκρατς,
1: Αυστρία.
3: Στην Αυστρία, και τώρα...
1: Ετοιμάζεστε.
3: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε καμιά σαρανταριά μέρες στην Αυστραλία.
1: Αυτά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε από την Κρήτη τον Ερωτόκριτο και αμέσως μετά ένα κριτικό συρτό στη διασκευή του Ροζ Ντέιλι.

0: Η Πούρπουρα μαζί μας, η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι και στη φωνή, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και στη φωνή και στο τραγούδι του Ερωτόκριτου, σε αυτό το ποίημα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύνθεση του Ροζ Ντέιλι σε ένα κριτικό συρτό. Και βέβαια έχουμε τη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα και την Έλτσα Παπέλη στο τσέλο. Τι ήθελες να πεις, Χρυσούλα?
1: Ήθελα να πω ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι καταγραφές παραδοσιακής μουσικής...
0: Ναι, ήταν προφορική βέβαια.
1: Δεν υπήρχε παγιωμένος τρόπος να παίζονται τα πράγματα ούτως ή άλλως. Και αν δούμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις, και πάλι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή, νομίζω ότι η ουσία της παράδοσης ήταν ότι είτε ο στίχος είτε η μουσική ήταν κοινά από περιοχή σε περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Στην Ελλάδα η παράδοση η ίδια εμπεριέχει τον κόσμο. Οπότε πολύ φυσιολογικά μια μουσική που δεν ξέρουμε καν από πού ξεκίνησε πήγαινε και στα διπλανά μέρη με διάφορες παραφθορές στα λόγια ή με παραλλαγές μουσικές. Ούτως ή άλλως η παράδοση ταξίδευε και πλουτιζόταν. Οπότε απλά όταν δημιουργήθηκαν τα μέσα για να ηχογραφήσουμε είχαμε μια πρώτη καταγραφή, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα
0: παγιωμένο.
1: Παγιωμένο, απλά έτυχε να είναι εκεί αυτοί που παίξανε και ηχογραφήθηκαν.
2: Και να προσθέσω κάτι, νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση για το αν η παράδοση πρέπει να παραμένει ανέπαφη ή να εξελίσσεται με έναν τρόπο, νομίζω πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα συνθήκη και λειτουργία αυτής της μουσικής. Σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο έπαιζε μια συγκεκριμένη λειτουργία και γι' αυτό είχε ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το ότι εμείς που είμαστε σε μια άλλη κοινωνική συνθήκη, μια άλλη εποχή και ζούμε με έναν άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να μην προσαρμόσουμε αυτή τη μουσική στα δικά μας δεδομένα. Και αυτό είναι εξέλιξη. Το αν είναι καλή, κακή, νομίζω δεν μπορούμε να το κρίνουμε άμεσα. Αλλά αφού μπαίνει, περνάει από μέσα μας και φιλτράρεται με βάση τα δικά μας δεδομένα της σημερινής ζωής, σίγουρα θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Το λέω γιατί έχω πολύ συχνά κριτικές σε σχέση με τις διασκευές στην παραδοσιακή μουσική και προσπαθώ να κρατάω και τα δύο, και αυτό που αποκαλούμε σε εισαγωγικά οριτζιναλιά, αλλά και το νέο κύμα των νέων ανθρώπων που έχουν πάει πια σε ουδεία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που είπες, δεν είναι απλά η μουσική που παίζεται στον κύκλο της ζωής, στους γάμους, στα μυρολόγια, στα ταχταρίσματα και στα νανουρίσματα, όπως τα περασμένα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε αυτή τη μουσική. Έχει περάσει μέσα, έχει φιλτραριστεί, όπως είπες, από νέα παιδιά που έχουν μουσική παιδεία.
2: Και σίγουρα αν παίξουμε σε μια συναυλιακή συνθήκη μπορούμε να κάνουμε τον πειραματισμό μας. Αν παίξουμε σε μια συνθήκη, όπως είπες, σε ένα γάμο, σε μια κοινωνική δηλαδή συνθήκη που έχει κάποια πρότυπα ή κάποιους κανόνες, εκεί θα σεβαστούμε φυσικά αυτό που έχει έρθει από πριν και θα τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες γιατί είναι μέσα στη λειτουργία. Αν εκεί που θέλει ο πεθερός να χορέψει πρώτος εγώ του παίζω τζαζ, θα μου πετάξει ντομάτες προφανώς ή κάτι άλλο που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σεβαστώ ότι αυτός έχει αυτό το βίωμα και εγώ εκείνο πρέπει να προσεγγίσω. Στην άλλη συνθήκη που είναι η συναυλία, που είναι εδώ η εκπομπή μας, που προσπαθούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας και τελικά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Τι ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις την ανομοιότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Πλουμή. Και θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βέβαια.
0: Στους θαλάσσιους δρόμους με το Θαλασσάκι, στη διασκευή του Αντώνη Απέργη και βέβαια στην ενορχίστρωση των Πούρπουρα πάντα.
1: Θα το τραγουδήσει η Έφη Ζαϊτίδου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και τη Πούρπουρα που είναι εδώ μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Θαλασσάκι. Ακούσαμε μόλις με τη φωνή της Έφη Ζαϊτίδου, η οποία παίζει και κανονάκι. Η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και η Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως, κορίτσια, σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπουρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Έφη Ζαϊτίδου, Μαρία Πλουμή, Σοφία Σερέφογλου και Έλσα Παπέλη. Το Μιχάλη Σιγλέτο και το Βασίλη Χανιώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή τύχη.
1: Και σε σένα.
0: Θα κλείσουμε με ένα νανούρισμα από τη Σμύρνη.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, επί της λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, που επιχειρεί με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο της Βιωτίας.

0: Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο πενταμελές στρατιωτικείο Θεσσαλονίκης παραπέφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτσι, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πιο συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος των Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του K6 Μετεώρων και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, από όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ανατολική, βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει η Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι προβλέπονται και με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν νότιο, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 4.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην

0: Φιλτράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
3: Ναι, coach.
2: Κουγιουμτζόπουλος.
3: Ναι, coach.
2: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
3: Γιατί, coach?
2: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε. 3-5-2. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τι εδώ πανηγυρίζουν για τον Ομπράντοβιτς. Σε λίγο θα έχουμε Βασίλη Βλαχόπουλο να το σχολιάσουμε αυτό το σημαντικό γεγονός. Τι ακούμε τώρα, Σακύρα.
1: Σακύρα.
0: Σ' αρέσει το Μουντιάλ.
1: Στον Ομπράντοβιτς έχει κάνει ο μεταφραστής ένα λάθος.
0: Εντάξει, είπε Ολυμπιακό. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Η μεγαλύτερη ομάδα λέει πως νιώθει που είναι στην μεγαλύτερη ομάδα. Τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος δαγκώθηκε. Εμείς είμαστε με τους live μεταφραστές έτσι. Μαζί τους.
0: Για σκέψω εγώ που είμαι με τον Αταμάν και είμαι στον αέρα και φωνάζω. Όταν ήμουν με τον Αταμάν στην τηλεόραση, δεν ήταν. Φαντάσου εκείνο που μπορεί να κάνει μετάφραση. Και άντε του τα αγγλικά του Αταμάν είναι Turkish English, κατάλαβε. Suddenly, Fenerbahce και τα λοιπά. Οι Αμερικάνοι.
1: Ξαφνικά έτσι όπω μίλησε, Αταμάν μου ήρθε η όρεξη να ψωνίσω χαλιά. Ένα πράγμα για το χειμώνα.
0: Everybody knows Fenerbahce, Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και να έχει από μέσα στο σκηνοθέτη να φωνάζει, στρίψε, κάνε λίγο δεξιά, το μικρόφωνο πιο πάνω και τέτοια. Και εσύ να λες και ο Αταμάν θα πει κανένα χοντρό πάλι.
1: Κάνα γαλλικό.
0: Ναι. Θα σκοθεί να φύγει, θα βρει εσένα. What kind of question is this? Και τα λοιπά.
1: Δεν έχω καμία τέτοια. Όχι, δεν το έχει κάνει. Ποιο το είχε κάνει τελευταία που το σχολιάζαμε.
0: Το πρόβλημα με τον Αταμάν, τώρα που τελείωσε η χρονιά και μπορούμε να τα πούμε, είναι ότι ο Αταμάν με το που τελείωνε ο αγώνα στα εκτό έδρα παιχνίδια, και που ήμουν εγώ δηλαδή. Είτε στο Παλατάκι, είτε με τον Άρη, είτε με τον Ηρακλή κτλ. Προφανώς λόγω της κατάστασης δεν ήθελε να γίνονται οι δηλώσεις μέσα στο παρκέ. Λογικό.
1: Η flash interview δηλαδή.
0: Η flash interview. Λογικό κατά μία τέτοια προσέγγιση. Ήθελε να γίνονται αμέσως και κάπου μέσα, κρυφά στα αποδυτήρια, ας πούμε, κάπου να μην φαίνεται. Λογικό κατά μία προσέγγιση, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε. Ξέρεις, τον βρίζουν, φωνάζουν την ώρα που κάνεις συνέντευξη και τέτοια.
1: Ναι, για να περάσει.
0: Ναι, για να περάσει.
1: Ομορφιές ελληνικές.
0: Ναι. Για να περάσει, όμως, επειδή υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Πρέπει να πάει η κάμερα, πρέπει να πάνε τα καλώδια, να πάνε τα φώτα, να πάνε οι βοηθοί, να πάνε τα παιδιά το συνεργείο.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι πάει... αυτό το λογικό. Ναι. Μόνο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, τώρα αυτό εδώ τώρα μιλάμε στο Πάουξ Ότσα Αρένα, α πούμε, έχει και τόσο κόσμο. Να περάσουν τα μάτ, να περάσει ο κόσμος, να περάσουν οι άλλοι άνθρωποι του πάγκου του Παναθηναϊκού. Έτσι, να περάσει ο αξιοπρεπής κύριος που είναι στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να τους περάσει όλους αυτούς και να είναι έτοιμος με το μικρόφωνο. Και γιατί έλεγε το συνάδελφος από το γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού, κάνε τον Αταμάν, θα φύγει. Θα φύγει, να ξέρεις, λέει, θα φύγει, δεν θα κάτσει. Άσχετα αν είναι υποχρεωμένη. Και μια φορά αν είδες, τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Έφυγε. Σε αγώνα του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, κάπου στη Ρόδο, κάπου ήταν. Δεν έκανε δηλώσεις. Ήταν και θυμωμένος. Δεν έκανε δηλώσεις και είναι υποχρέωση στις ομάδες. Υπογράφει ότι πρέπει ο προπονητής να μείνει. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Ωραία
0: πράγματα. Ναι. Ωραία περάσαμε και αυτή τη χρονιά.
1: Τώρα με Ζότς.
0: Ο...
1: Εκεί με Λιτζανή.
0: Πουλημένος. Ηλία, μη γελάς. Ζότς, τώρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και θα ακούσουμε σε λίγο πώς θα περάσουμε.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2, λέγε.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα, να κάνω το disclaimer της εκπομπής.
0: Όπα.
1: Τυχαία.
0: Μην βάζει άγνωστο.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Ναι.
1: Έτυχε.
0: Σε γνώρισα.
1: Εντελώς τυχαία έτυχε. Ναι. Το Simply the Best τραγούδι από την Τίνα Τέρνερ με σχόλιο για τον Ομπράντοβιτς. Δεν ήταν κάτι ηθελημένο. Ήτανε τυχαίο.
0: Ήταν τυχαίο.
1: Ήταν απλά το επόμενο τραγούδι στη λίστα. Εντάξει, δεν βάλαμε το Simply the Best υπονοώντας κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Βασίλη Βλαχόπουλε, συμφωνείς?
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς, αν δεν είναι τυχαίο, είναι λάθος.
0: Να το. Έτσι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι.
1: Εγώ για να σας συντριγκάρω είμαι εδώ, δεν το έχετε καταλάβει.
0: Βασίλη, είπες είναι ή δεν είναι?
1: Είναι, είπε.
2: Παιδιά, είναι. Με βάση τους τίτλους.
0: Ναι, είναι.
2: Είναι ο κορυφαίος προπονητής της τελευταίας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε δεκαετία 70. Και 60 δεν τα ζήσαμε.
0: Τριακονταετία, από το 90 και μετά, 95.
2: Αλλά άμα πούμε από τα τελευταία 40 χρόνια είναι.
0: Είναι, ναι, είναι.
2: Δεν είναι. Αυτό μιλάνε οι Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει.
0: Είναι, είναι.
2: Με την Παρτιζάν, με την Πανταλώνα, με τη Ρεάλ, με τον Παναθηναϊκό, με τη Φενέρ Μπαξέ. Έχει τις περισσότερες κατακτήσεις από κάθε άλλο
0: προπονητή. Τι άλλο να κάνει.
2: Πάρα πολλές συμμετοχές. Τώρα δεν θυμάμαι πόσες συμμετοχές έχει σε Final Four της Euroleague. Με βάση τους αριθμούς είναι, δεν
0: είναι, ναι, είναι,
2: μπορεί
0: είναι.
2: Κάτι να το αμφισβητήσει.
0: Είναι. Συμφωνείς με τον όλο θόρυβο αυτό και τον ενθουσιασμό που τον συνοδεύει όμως τώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό πάλι?
2: Όταν οι Αριανοί πήγανε στο αεροδρόμιο και πανηγυρίζαν για το Σπανούλι, κάποιοι λέγανε καλά, είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις λοιπόν τους φίλους του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν στο ΆΚΑ για να υποδεχθούν τον Ομπράντοβιτς,
0: τι θα πούμε.
2: Καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος στο να πανηγυρίσει κάτι όταν νιώθει πληγωμένος
0: ένα
2: από
0: όραμα,
2: μια απώλεια, από μια κακή χρονιά, ναι. Όταν βλέπει ένα όραμα επίσης, όπως συμβαίνει τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν διαφέρει ως προς την αντίδρασή του.
0: Ψυχολογία. Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Καταρχάς για τον Ομπράντοβιτς ήμασταν σίγουροι εδώ και πάρα πολύ καιρό
0: ότι θα γυρίσει
2: τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα μας προκαλέσει καμία έκπληξη αν δούμε και ιδιοκτησιακή αλλαγή στον Παναθηναϊκό.
0: Όπα.
2: Ή τουλάχιστον ιδιοκτησιακό μπάσιμο, μάλλον υποστήριξη. Να το πούμε κάπως έτσι. Για
0: οι Αμερικάνοι και τέτοια που λένε οι Αμερικάνοι.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία στους τελευταίους μήνες και περιμένουμε τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να δούμε τι θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό.
0: Θα ανεβεί το μπάτζετ όμως, λέει. Κι άλλο.
2: Θα εκτοξευτεί, πιστεύω, δεν φαίνεται να ανεβεί.
0: Όχι με τους Αμερικανούς, από μόνο του και τώρα έτσι όπως είναι, λέει, υποσχέθηκε να το ανεβάσει πολύ.
2: Θα εκτοξευτεί, πιστεύω, τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
0: Κάτσε ρε Βασίλη, μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 8 παίκτες, 9 δεν έχει. Κορμό. Έχει ήδη.
2: Ναι.
0: Έχουν όλοι συμβόλαια, όλοι. Τι θα πάρει 3 παίκτες. 4.
2: Τα συμβόλαια υπάρχουν για να σπάνε.
0: Εντάξει, θα φύγει ο Σόρτς, ας πούμε. Οκ, έφυγε ο Σόρτς.
2: Ο Σόρτς έχει φύγει, έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια.
0: Ναι, έφυγε ο Σόρτς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι.
0: Θα φύγει ο Γκραντ, λέω εγώ.
2: Ο Γκραντ από τη στιγμή που προχώρησε σε πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή του γενικώς.
0: Άλλαξε μάνατζερ.
2: Όχι, αυτό ήταν το πιο light, ότι άλλαξε ατζέντη. Έκανε και άλλα πράγματα σε πολλές αλλαγές στη ζωή του. Εμένα μου έδειξε, που μου έδωσε την εντύπωση, θα πάει στο Ντουμπάι.
0: Α, μπράβο, άρα πάει και ο Γκραντ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι όσο και να το αυξήσει, δηλαδή θα πάρει 3-4 παίκτες. Για να τον ανεβάσει 10 εκατομμύρια, άρα ο κάθε ένας θα κάνει 3 εκατομμύρια. Άρα θα πάρει 3 παιχταράδες. Τι θα πάρει.
2: Μα αυτό το συζητούσαμε με τον Δημήτρη την περασμένη εβδομάδα. Ότι πανηγυρίζουμε στην πόλη και λέμε ότι να ορίστε, ανεβάσαμε το μπάτζετ, οι ομάδες και τα λοιπά.
0: Και
2: ότι θα κοιτάξουν στα μάτια Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και λέω στον Δημήτρη, εντάξει, μην παίρνουμε κανέναν όρκο, γιατί και άλλο ένα είναι στα 30 εκατομμύρια μπάτζετ και άλλο πάει στα 40 εκατομμύρια το μπάτζετ. Οπότε το μόνο που θα έχει γίνει θα έχει συρρυκνωθεί διαφορά. Όπως επίσης θα είναι και εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αγώνων, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια που παίζαν τα προηγούμενα χρόνια σκεφτόντουσαν, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θα φορτσάρω, ειδικά εντός έδρας, θα φορτσάρω ένα δεκάρι, θα πάρω μια διαφορά και θα τελειώσει το μάτς.
0: Ναι, αλλά φέτος έχασε ο Παναθηναϊκός και στον Άρη και από τον Ηρακλή έχασε, δεν κατάλαβα.
2: Τον Κολοσσό έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα η ψαλίδα έχει κλείσει ήδη.
2: Όχι, θα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Καλά, πέρσι ο Παναθηναϊκός τώρα θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Αφού
2: δεν ήταν ομάδα από τον Γενάρη
0: ομάδα,
2: και μετά, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα.
0: Δεν βλεπόταν.
2: Όλοι μετρούσαν αντίστροφα.
0: Ισχύει.
2: Για το πώς θα τελειώσει η χρονιά. Και η έκπληξη στον Παναθηναϊκό ήταν ο τρόπος που ολοκλήρωσε τη χρονιά. Υπό την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Και άξιζε, για μένα μπορεί να άξιζε και το πρωτάθλημα.
0: Θα μπορούσε να είναι, ναι, καλή.
1: Η Βαλένθια τι μπάτζετ είχε πέρσι?
0: 6 εκατομμύρια.
1: Η Βαλένθια τι μπάτζετ είχε
0: 6 εκατομμύρια. 8.
2: Δημήτρη, μην το κοιτάς αυτό. Μπορεί μια ομάδα να μην έχει μεγάλο μπάτζετ.
1: Ναι, αλλά είναι μαγικά. Απλά συζητάμε τώρα και λέγοντας ότι έχουμε μειώσει την ψαλίδα οι ομάδες Θεσσαλονίκη σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Με το μυαλό μας.
1: Με το μυαλό μας το κάνουμε και όντως καλά κάνουμε. Αλλά
0: θέλουμε
1: πρέπει,
0: να μειώσουμε την ψαλίδα.
1: Θα πρέπει στην άκρη του μυαλού μας να σκεφτούμε ότι και ομάδες χωρίς μπάτζετ, αντίστοιχο με το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως η Βαλένθια, ήταν άκρως ανταγωνιστικές. Άκρως ανταγωνιστικές.
0: Από ό,τι μου λέει εδώ ο συνεργάτης μου, 9,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 9,5 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ του Άρη του φέτος, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη. Έτσι.
0: Μεικτό όμως και τα άλλα. Οπότε πες ότι είναι 8.
2: Ναι, μην κάνετε 7,5. Αυτό το λάθος. Το ξαναλέω, δεν με αφήνετε. Ναι, δεν κάνετε αυτό το λάθος.
0: Άλλο, νούμερα, να ναι,
2: ομάδα, άλλο να χτίζει μια ομάδα 3 χρόνια. Εντάξει, και να φτάνει στην ομάδα
0: σωστό
2: του πικ της, ναι, και άλλο εντάξει να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Δηλαδή τώρα, επειδή είπατε τον Άρη, ο Δημητρίγεβιτς θα έρθει φέτος, ο Μόργαν επίσης,
0: όλοι,
2: ο Μοκόκα,
0: ναι, ναι,
2: ο Λιντέλ, ναι, ο Μπίρτς, ο ψηλός που θα έρθει, ο Λαρετζάκης ο Αμερικανός.
0: Ο Τολιόπουλος.
2: Ορίστε.
0: Ο Τολιόπουλος.
2: Δεν ξέρουμε. Ο Χαραλαμπόπουλος. Θέλω να πω ότι φτιάχνει μια ομάδα σχεδόν από μηδενική βάση. Η Βαλένθια, ο Μπαντιό, ο Κάμερον Τέιλορ.
0: Δεν ήταν τώρα.
2: Είναι καιρό, ας πούμε. Παίζουμε καιρό και η Βαλένθια. Πέτυχε πράγματα με αυτή την ομάδα. Και κατάφερε να οδηγήσει 5-6 παίκτες σε ένα step-up της καριέρας τους. Και τώρα, ας πούμε, αν οι παίκτες της Βαλένθια βγουν στην αγορά, που έχουν βγει και έχουν κλείσει, ο Μοντόρ δεν θα πάρει το μισό εκατομμύριο από τη Βαλένθια, από τον Ολυμπιακό. Γιατί τόσα πήρε στη Βαλένθια, πλέον πάει επί 3, επί 4.
0: Ναι,
2: αλλά άλλη η αξία τους.
0: Ναι,
2: και το Γιώπουλος στον Άρη σε μια χρονιά ήταν επί 25, μετά πήγε 50, μετά πήγε 230 και στον Παναθηναϊκό πήγε 500. Και εφόσον μείνει στον Παναθηναϊκό, θα πάρει 850.
0: Και στον Άρη θέλω να πω ότι
2: δεν είναι το ίδιο. Άλλο έχω μπάτζετ 9,5 εκατομμύρια,
0: ναι, ναι,
2: με μια ομάδα την οποία δουλεύω 2-3 χρόνια. Και άλλο έχω μια ομάδα που φτιάχνω τώρα, που θα πληρώσει και υπεραξία. Γιατί όπως βλέπεις έχει γίνει χαρά τον μάνατζερ
0: στη
2: Θεσσαλονίκη. Όποιον παίκτη έχουν να σπρώξουν,
0: ναι,
2: ενδιαφέρεται ο Άρης, ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πάντως, ένα παίκτη θέλει ο Άρης για να κλείσει το ρόστερ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, τουλάχιστον δύο.
0: Δύο.
2: Τουλάχιστον δύο.
0: Μπορεί και τρεις.
2: Τουλάχιστον δύο. Πρόσεξε να δεις, ή θα πάρει Αμερικανό πλάγιο ή το Λαρετζάκι, δηλαδή για το 2-3. Θα πάρει σίγουρα ένα ψηλό ακόμα, ένα πενταροτεσάρι, να μπορεί να παίξει δηλαδή και στις δύο θέσεις. Και νομίζω ότι θα αφήσει και μια απόφαση για τα
1: φιλικά. Πες τα λίγο πάλι, Βασίλη.
0: Σουτέρ τριάρι έχει. Σουτέρ.
2: Όχι, εγώ είμαι υπέρ του να πάρει ένα σουτέρ τριάρι.
0: Βέβαια, σουτέρ θέλει, δεν έχει σουτ.
2: Εγώ είπα Λαρετζάκης ή Αμερικανός τριάρι.
0: Όχι Λαρετζάκης.
1: Ο σουτέρ, ναι.
2: Ένα ψηλό πενταροτεσάρι.
0: Οκ. Έχει Μπέρτ.
2: Περιμένουμε να δούμε την απόφαση.
0: Ανούλεται το κούμπο. Μπέρτ, ανούλεται το κούμπο. Είναι υψηλή.
2: Περιμένουμε την απόφαση του Θανάση, το κούμπο.
0: Θα έρθει ο Θανάση.
2: Το πώς θα λειτουργήσει.
0: Ο Γιάννης λέει θα πάει στη Βοστόνη, στο Μαϊάμι. Έκλεισε.
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Είναι
2: ναι,
0: στην τελική ευθεία το trade, μεγάλο trade. Ή θα πάει στη Βοστόνη και θα πάρει το Μιλγόκι, το Τζέιλεν Μπράουν. Δεν το έδινα εγώ ποτέ αυτό, τέλος πάντων. Ή θα πάει στο Μαϊάμι για να γίνει συμπαίκτης με τον Μπάμα Ντεμπάγιο, με τον οποίο είναι στην ίδια θέση ουσιαστικά. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Οπότε μήπως πάει και ο Θανάσης εκεί, η Βασίλη, γι' αυτό το λέω.
2: Αυτό λέω. Ο Θανάσης δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Υπάρχει μια βιασύνη γενικώς στα μίντια, γιατί ο καθένας ψάχνει τα αποκλειστικά του.
0: Καλά, ναι,
2: ο Θανάσης, σε μια πρόσφατη συνάντηση που έγινε μεταξύ φίλων κτλ. Ο Θανάσης είπε ότι παιδιά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν έχω δεδομένα μπροστά μου για να αποφασίσω για το αν θα επιστρέψω στην Ελλάδα ή αν θα πάω με το Γιάννη, αν θα παραμείνω με το Γιάννη στην Αμερική.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία φάση τώρα. Θανάσης, Κώστας, Σπανούλης, Σιάο, είναι φάση που
1: εντάξει,
0: δεν είναι το γλυκό.
1: Okay, εμένα, με όλο το σεβασμό, δεν θέλω.
0: Τι δεν θέλεις.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος έχει το μυαλό του στον αδελφό του και στο NBA. Δεν είναι πλέον εμφανές αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια.
0: Έχει κι άλλον αδελφό.
1: Ναι, εντάξει, έχει κι άλλον αδελφό.
0: Μικρό
1: αλλά
0: αδελφό.
1: Άμα είναι να σκέφτεται για το πότε θα προλάβει το αεροσκάφος για να πάει να δει το μεγάλο αδελφό, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης είναι mega star.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Είναι mega star πλέον ο Γιάννης. Είναι μέσα στους τρεις καλύτερους.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι κι άλλο πράγμα παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν μπει ο Θανάσης μέσα, ο Άρης αυτομάτως θα έχει τριαρτεσάρια το Χαραλαμπόπουλο, το Θανάση, το Λιντέλ, τον Ψηλό που θα πάρει. Και βέβαια του Νούα το θέμα είναι ανοιχτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ο Λιντέλ μου κάνει εμένα πιο 4-5, Βασίλη.
2: Έχει. Όχι, ο Λιντέλ εμένα μου κάνει το καθαρό 4-3. Καθαρό 4-3.
0: Ενστάσει σου τα τα τρίποντα. Ενστάσει σου τα τρίποντα. Ο Νουά είναι πολύ καλύτερος.
2: Ναι, όχι, δεν είναι 3. Δεν είναι 3.
0: Ο 3 δεν είναι.
2: Ο Λιντέλ βασικά είναι κλασικό 4.
0: Έτσι, 4.
2: Απλά λέω ότι άμα χρειαστεί να παίξει πιο πολύ να παίξει το 3 και λιγότερο στο 5. Δεν έχει τον όγκο για να το κάνει.
0: Ναι, είπαμε δεν έχει σούτα, αλλά είναι και ο Χαραλαμπόπουλο 4-3 έγινε.
2: Ο Χαραλαμπόπουλο αποκτήθηκε για να παίξει το 3.
0: 3, ναι, 3. Ναι. Άρα έχει Χαραλαμπόπουλο 3. Έχει λίγο ο Κόκα.
1: Και ψάχνει κιόλα.
0: Έχει λίγο ο Κόκα.
2: Και ο Μοκόκα παίζει στο 2. Παίζει στο 3. Και ο Μοκόκα παίζει στο 2-3.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει με τον Νούα. Έχει μέχρι τις 5
1: Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ. Τι ακριβώς γίνεται με τον Νούα, τον καλύτερο παίκτη πέρσι? Υπάρχει μια δυστοκία, ας πούμε. Δεν θέλει να μείνει. Και για ποιο λόγο?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τώρα αυτή τη στιγμή. Θα σας πω πώς έχει ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή ξεκαθάρισε λίγο την κατάσταση.
2: Ο Νούα, το συμβόλαιο ότι προβλέπει να βγει από αυτό σε περίπτωση που καλυφθεί η ρήτρα,
0: ναι,
2: των 237.000, να σου πω και λεπτομέρειες, από ομάδα της Ευρωλίγκα.
1: Okay.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Είχε μια βεβαιότητα, ή τουλάχιστον αυτή του καλλιεργήθηκε,
0: έτσι νόμιζε,
2: μέσα,
0: ναι,
2: από
0: το
2: Γάλλο ατζέντη του,
0: ναι,
2: ότι θα έχει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Όντως είχε μια πρόταση από τη Χαποέλ Τελαβίβ, αλλά δεν είχε ενδιαφέρον, και θεωρούταν δεδομένο επίσης ότι θα του κατέθεται πρόταση και η Βιλερμπάν. Όταν ο Νούα, έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Νούα το τελευταίο διάστημα στον Άρη ήταν, δεν λέω ότι δεν έπαιζε καλά το παιδί, εντάξει, έπαιξε καταπληκτικά στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, αλλά είχε μια σιγουριά ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν μίλησε με την Βιλερμπάν και διαπίστωσε ότι ο χρόνος συμμετοχής του και αγωνιστικός του ρόλος θα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που φαντάζεται, δηλαδή θα έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο και όχι τα λεπτά συμμετοχής που είχε στον Άρη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι να έχει 30 λεπτά, αλλά θα έχει γενικώς πολύ υποστηρικτικό ρόλο. Άρχισε να το ξανασκέφτεται. Στο μεσοδιάστημα ο Άρης,
0: μήνο, ναι. Πήρε άλλο.
2: Όχι. Ο Άρης στο μεσοδιάστημα είπε ότι να προχωρήσουμε σε νέα αναπροσαρμογή του συμβολαίου με μεγαλύτερες απολαβές, ούτως ώστε να βγει από το μυαλό σου η Ευρωλίγκα.
0: Να βγάλουμε το out.
2: Ναι, σε εκείνο το διάστημα ο παίκτης ήταν ξανά υπέρ της Ευρωλίγκα. Πράγμα το οποίο σιγά σιγά άρχισε, θα το πω κάπως κομψά, να φέρει κάποια σύννεφα σε αυτή τη σχέση. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα όπου ο Άρης του λέει ότι κοίτα να δεις, δεν θα έχεις βασικό ρόλο. Άλλο ρόλο έχεις πέρσει σε μια ομάδα η οποία έχει 2,5 εκατομμύρια budget και έχει μια ανταγωνιστική πορεία. Και άλλο ρόλο σε μια ομάδα η οποία θα μπει στο παρκή για να πάρει το EuroCup, να το διεκδικήσει δηλαδή το EuroCup. Και πλέον είμαστε σε μια φάση όπου οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται διάφορες λύσεις.
0: Oh.
2: Δηλαδή ο Άρης είναι διατεθειμένος να προσθέσει και EuroCup ομάδα σε περίπτωση που καλυφθεί η ρήτρα. Δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί επουδενή ελληνική ομάδα, γιατί κυκλοφορεί πολύ έντονα το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Αμίν Νούα, και είμαστε στην αναμονή των τελικών διαπραγματεύσεων. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Νούα έχει συμβόλαιο με τον Άρη και έχει δικαίωμα εξόδου από αυτό μέχρι τις 5 Ιουλίου.
0: 22 έχουμε σήμερα. 22
2: σήμερα έχουμε 22, ναι, 2 εβδομάδες. Ναι.
1: Βλέπω σύννεφα πάντως αρκετά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
2: Δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως το βλέπω εγώ, παιδιά, εντάξει.
0: Ναι.
2: Κακώς μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία ο Γάλλος ο ατζέντης να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν το είχε εξασφαλίσει.
0: Δεν ήταν
2: σίγουρο,
0: δεν ήταν δεμένο,
2: ότι θα ικανοποιεί τον παίκτη.
1: Καλλιεργήθηκε προσδοκία μετά, μεγάλη.
2: Μπράβο. Μετά ο Άρης άλλαξε τη στάση του. Σου λέει ότι όχι, πάω πέρα το Λιντέλ, γιατί ο Λιντέλ είναι 4. Είναι καθαρό 4 και δεν είναι ο Λιντέλ παίκτης των 200-300.000. Δεν γίνεται να δίνεις κοντά 1 εκατομμύριο σε έναν παίκτη για να είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά και αυτό είχε το αποτέλεσμα για μένα να μπουν αυτά τα σύννεφα που λέγαμε. Η ιδανική λύση, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ο Νούα να μείνει. Και το λέω ιδανική λύση για ποιο λόγο.
0: Ναι, αλλά να μην είναι, να είναι και με κίνητρο όμως. Να θέλει να γουστάρει. Ναι, να μην είναι ευχαριστημένο. Άμα να έχει μούτρα.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει στην Ευρώπη. Μπορεί να έρθει και να κάνει παπάδες. Ναι. Μπορεί να έρθει και να χρειαστεί χρόνο.
0: Μπράβο.
2: Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε ο Άρης, το Ρεϊσόν Τέρι.
0: Ο παιχτάρα.
2: Ο οποίος είτε... Ναι, δεν το είδαμε όμως.
0: Ποτέ.
2: Δεν το είδαμε ποτέ. Είχε όλα, είχε όλο το potential, αλλά δεν είχε τίποτε άλλο. Δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρότι το παιδί από πανεπιστήμια έκανε πράγματα και θάματα. Και αυτό είχε κοστίσει τον Άρη.
0: Λοιπόν, Βασίλη, βάλε άνω το

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η φωτιά στο κάμπο των Σπάτων Αττικής, δεν κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός της εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντζ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο το οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την Πέμπτη, η έκτακτη σύσκεψη με αλλοίς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα έβαλε το αγαπημένο μου χάλι. Να το, αυτό είναι.
1: Αύριο θα σε βάλω βουβουζέλες. Βουβουζέλες θα σε βάλω αύριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο ημίωρο. 3-5-2. Ακούσαμε τα νέα του μπασκετικού Άρη. Και για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχει αναμονή για έναν παίκτη. Έτσι, ένας έχει απομείνει.
1: Το
0: για...
1: τριάρι είναι και στον ΠΑΟΚ, νομίζω.
0: Ελπίζω να μην είναι κριάρι μόνο.
1: Για πες μου τώρα, η παρουσία του Τρινκέρι και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
0: Πολύ καλή.
1: Σε κάνουν να πιστεύεις ότι θα είναι κριάρι το τριάρι?
0: Όχι. Απλά δεν θα είναι αυτοί που λένε, αυτός που λένε, που νομίζει ο κόσμος, που το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι δημοσιογράφοι, μάλλον συγγνώμη, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, κάποιοι που νομίζουν ότι είναι δημοσιογράφοι και έχουν γίνει ρεπόρτερ.
1: Άνα, γεια σου, πες ναι, τα σωστά.
0: Γιατί έχει διαφορά μερικές, μην τους βάζουμε όλους το ίδιο αυτό.
1: Που θεωρούν ότι είναι η μετεξάρκωση του Μάικλ Τζόρνταν, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα στον κόσμο ότι περιμένουν. Γιατί...
1: ο Μπράιαν Τζόρνταν.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ ψάχνει όχι φανταχτερό όνομα κτλ. Το σίγουρο ότι ψάχνει όμως έναν καλό παίκτη. Αυτό ξέρω εγώ, ότι ψάχνουν έναν παίκτη καλό. Ένα παίκτη καλό.
1: Όλη η πορεία στις μεταγραφές έχει δείξει αυτό. Ότι...
0: ναι, όχι φανταχτερό. Μπορεί να μην έχει εζόνια, αλλά να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι καλός. Με την πλήρη έννοια της λέξεως. Ναι, λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε όμως. Αφήνουμε τον μπάσκετ. Έχουμε Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Όχι, γιατί... ρε φίλε, αυτά τα λέμε νωρίτερα. Ρε,
0: έχουμε Τίοντορ Χατζηπαντέλη.
1: Τένις live. Περίμενε. Όποτε είναι να βγει ο Χατζηπαντέλη να με ενημερώνει.
0: Τίοντορ Χατζηπαντέλη. Because, γιατί έχει να μας ενημερώσει για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο βόλεϊ. Όπου είπαμε ότι θέλαμε να πάρουμε αίτητες νίκες και τα λοιπά. Θα μας εξηγήσει τώρα τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Αλλά και για να μας πει για την μάστιγα, όχι ακόμα, των ελληνικών θαλασσών. Που τώρα αρχίζει και γίνεται της μόδας. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαντελή, τι κάνετε, γεια σας.
1: Για το λαγοκέφαλο θα μας πει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θόδωρε, προκριματικά Wimbledon. Κομεσάνα Κάνας αυτή τη στιγμή είναι στο... όχι, φίλε μου, είναι στο...
0: όπως μπαίνει
1: δύο,
0: δεξιά.
1: Τρία. Ναι. Όχι, τι 2-3, τι βλέπω εγώ. Ναι. Α, είναι 1-1 σετ, 2-3 στα games.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο σετ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και Γκουριέρι Γκοφάν, πάλι προκριματική Wimbledon. Και εδώ στο 1-1, μεγάλες μάχες, τιτάνιες τα προκριματικά του Wimbledon.
2: Γκόφι, Γκόφι, όχι Γκοφάν.
1: Γκοφάν, Γκοφάν, από το Βέλγιο.
2: Α, μάλιστα.
1: Άλλος είναι αυτός. Τώρα είναι ακόμα προκριματικά, δεν έχουν μπει τα μεγάλα ονόματα. Απλά επειδή μου έχει ζητήσει να σε ενημερώνω για το τένις, όποτε μιλάμε.
2: Καλά, και πολύ καλά κάνεις. Είδες τι έπαθε η Σαπαλέγκα,
1: Τι έπαθε η φίλη μου.
2: Αποκλείστηκε στο προηγούμενο τουρνουά 500, το οποίο συμμετείχε στα ημιτελικά. Αυτό ήταν τεράστια έκπληξη.
1: Εννοείται. Θα βρεθεί στην Αθήνα έτσι παρέα με τον Τζόκοβιτς για να ξεπεράσει την αποτυχία και τον Στέφανο.
2: Εντάξει, θα το βρει από άλλο φαντάζομαι.
1: Ωραία, πες μας για το λαγοκέφαλο τώρα.
0: Και για το χοντροκέφαλο να μας πεις.
2: Για τη μάστιγα των ελληνικών θαλασσών.
0: Ναι, που γίνεται ρε παιδιά, έπιασες.
2: Κυνηγούσα, δύο λαγοκέφαλους κυνηγούσα.
0: Πού τους βρήκα.
1: Θόδωρε, τους επικήρυξαν λέει. Το Υπουργείο Εμπορικής να τους
2: επικήρυξε. Ακριβώς, 4 ευρώ το κιλό, αλλά είναι λίγο.
1: Είναι λίγο.
0: 4 ευρώ το κιλό.
2: Δεν δέχονται οι σαράδες με 4 ευρώ το κιλό. Θέλουν παραπάνω.
1: Θέλουν παραπάνω.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Αυτό ισχύει και για τους ιδιώτες. Δηλαδή, αν πάω εγώ τρεις λαγοκέφαλους στο λιμεναρχείο, θα μου τους μετρήσει και θα μου βάλει
0: 4 ευρώ
1: το κιλό.
2: Δεν είναι.
1: Ψαροντούφεκο, ρε φίλε, πώς να το πιάσει.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι, τι ψαροντούφεκο.
2: Δεν είναι εύκολο να τους πιάσει. Είναι συνήθως στα βαθιά, αλλά βγαίνουν και στα ρηχά. Γενικά είναι προβληματικό ψάρι και δεν υπάρχει
0: Είναι δηλητηριώδες.
2: Είναι δηλητηριώδες.
0: Δεν κάνει να το φας.
1: Δεν κάνει σίγουρα να το φας. Έχει κάποια τοξίνη, η οποία όμως δεν περνάει. Και, δηλαδή, για να μην τώρα τρελαθεί ο κόσμος που μας ακούει.
0: Για πες μας,
1: το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως δηλητηριώδες δεν σημαίνει ότι σε δαγκώνει
0: και τελείωσες.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Πρέπει να το φας.
2: Όχι.
1: Αν το φας.
0: Πρέπει να το φας. Να το. Ναι. Α, ελικόπτερο είναι. Α, ώστε έτσι. Τελικά τους έπιασες στους δύο.
1: Θα μας
2: αν το φας, τότε μπορεί και να πεθάνεις. Δηλαδή είναι τοξικό τελείως.
0: Όπου χτύπα ξύλο.
2: Αλλά έχει δύο μεγάλους εχθρούς.
0: Ναι.
2: Τη χελώνα καρέτα-καρέτα.
0: Εξαφανίστηκε.
2: Και ένα ακόμα ψάρι. Αυτά είναι τα μόνα δύο που μπορούν να το εξολοθρεύσουν.
0: Που το τρώνε.
2: Η ζαργάνα. Η ζαργάνα.
1: Ωραία, να κάνω καλλιέργεια ζαργάνα.
2: Όχι, σα φαίνεται αυτή. Αλλά
0: η ζαργάνα είναι πιο μικρή από το λαγοκέφαλο.
1: Δεν
0: έχει σημασία.
2: Πώ το τρώει.
0: Α, τα τρώει τα μωρά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προχτές
2: διάβασα ότι πιάστηκε μία ζαργάνα μεγάλη, η οποία είχε στο στομάχι τη 300 έμβρια από λαγοκέφαλο.
0: Α, πέρασε από κοπάδι.
2: και τα μάτια και όλα, αλλά την πιάσανε.
0: Ούτε ο Σερβ Ρίτσαρντ Ατένμπορο δεν θα τα
1: αλλά την πιάσανε.
0: National Geographic.
1: Έπρεπε να τιμήσει ένα και να την αφήσουν πάλι μέσα.
0: Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό το ντοκιμαντέρ πραγματικά. Του λαγοκέφαλου να τρώνε ζαργανάκια. Τι ζαργάνε να τρώνε λαγοκεφαλάκια.
2: Τι ζαργάνε και τι καρέτα-καρέτα πρέπει πλέον να τι προσέχουμε, να τι προφυλάξουμε.
0: Τι ζούμε. Κύριε Θόδωρε, πείτε μα λίγο για το βόλε, τι γίνεται και τελικά, προκριθήκαμε.
2: Βεβαίω, να πούμε. Κοίταξε, έτσι όπω έγιναν τα πράγματα και η εθνική ανδρών και η εθνική γυναικών έκαναν 5 νίκες και 1 ήττα
0: άρα...
2: και αποκλείστηκαν στο τσακ, είναι πραγματικά κάτι που πονάει. Δηλαδή λε καλύτερα να βγω 15ο.
0: Ναι.
2: Τις 28 ομάδες από τον αυγό 5ος και 7ος, έτσι.
0: Ναι, αλλά αφού το ξέραμε ότι θέλαμε 6-6. Το ξέραμε.
2: Το ξέραμε, ακριβώς.
0: Άρα δεν αλλά τα καταφέραμε, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Η Εθνική Ανδρών θα μπορούσε και με 5-1,
0: ναι,
2: να, επειδή είχε 5 καθαρές νίκες, να πετύχει το στόχο.
0: Και έχασε 3-2.
2: Αλλά... δεν σ' άκουσα.
0: Και έχασε 3-2.
2: Έχασε σε ένα παιχνίδι, ναι, με τη Σουηδία, ακριβώς Σουηδία. 3-2. Όταν είχε πάρει εκείνο το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι κόστησε, δηλαδή παίρνει το πρώτο σετ, ήταν το πρώτο παιχνίδι
0: του
2: τουρνουά, στο European League. Παίρνει το πρώτο σε 25-19, 25-23 το δεύτερο και χάνει το τρίτο 27-25. Αν το έπαιρνε εκείνο και είχε και 3-0 τη Σουηδία, ήμασταν στην τετράδα. Και φυσικά απευθείας πρόκριση και στην επόμενη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική Ανδρών με τις δύο, αλλά επειδή στους άνδρες τα πράγματα είναι λίγο πιο, ήταν πιο ρευστά, περιμέναμε ότι θα κάνουν και οι άλλες μεγάλες ομάδες κάποιες ήττες και έγινε αυτό πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι τελικά δεν έφτασε από στην πέμπτη θέση, τερμάτισε και πραγματικά είναι πολύ κρίμα, πολύ κρίμα δηλαδή για μια θέση. Τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν με το Λοξεμβούργο, το οποίο κέρδισε στον πόντο και τα 3 σετ. Αλλά εντάξει, το Λουξεμβούργο είναι μια ομάδα η οποία, όσο και αν φαίνεται αδύναμη, έχει παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Οπότε δεν είναι παίκτες που δεν έχουν εμπειρία.
0: Δεν είναι
2: έτσι, γιατί λέμε Λουξεμβούργο καμιά φορά και λέμε εντάξει, σιγά το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Πολύ καλά στάθηκε η εθνική μας ομάδα και των γυναικών, βέβαια, η οποία στο τελευταίο τουρνουά κατάφερε και νίκησε. Με πολύ καλή απόδοση την Εστονία. Ωστόσο αυτή η ήττα με 3-2 από την Λετωνία ήταν αυτή που της τύχησε. Ναι.
0: Κρίμα,
2: αν είχε καταφέρει να κερδίσει έστω και με 3-2, ίσως να είχε ελπίδες. Νομίζω ότι πέμπτη πάλι θα τερμάτιζε και αυτή. Ήθελε καθαρή νίκη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, το πρόσημο είναι θετικό. Γιατί και οι άντρες και οι γυναίκες σε αυτή τη διοργάνωση που συμμετείχαν και πέρσι, τερμάτισαν πολύ ψηλότερα και με πολύ καλύτερα σκορ. Δηλαδή 5-1, δεν έκαναν πέρσι 5 νίκες ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες. Άρα λοιπόν το πρόσημο είναι θετικό και για τις δύο εθνικές ομάδες, ειδικά για την εθνική γυναικών, η οποία είναι ανανεωμένη. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 6 κορίτσια τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Δεν έπαιξαν όλες βέβαια στην εξάδα, αλλά. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο αφήνει ελπίδες για τα επόμενα τουρνουά. Βέβαια, οι εθνικοί μας και οι δύο εθνικές θα πρέπει πλέον να παίξουν προκριματικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να προκριθούν. Αλλά σίγουρο είναι ότι ανεβαίνουν στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα με αυτές τις νίκες και τις θέσεις που τερμάτισαν στο European League. Θα έχουν καλύτερους αντιπάλους, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, στις επόμενες προκριματικές φάσεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
0: Πάρα πολύ.
2: Αυτά όσον αφορά το beach volley συνεχίζεται, αλλά
0: αυτό θα ρωτήσω
2: εκεί νομίζω ότι εντάξει, ολοκληρώθηκε και στη Μύο το δεύτερο τουρνουά. Τώρα έχουμε δύο τουρνουά τα οποία γίνονται στην Αθήνα και πάμε στο μεγάλο τελικό που θα γίνει στο Σύνταγμα, όπως και στην Αριστοτέλους παίρνουν και στο
0: ωραία.
2: Σύνταγμα. Άμμο, θα γίνει εκεί η τελική φάση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εντός των τυχών δεν έχουμε κάτι. Γίνονται κάποιες κινήσεις από τις ομάδες, αλλά νωρίς ακόμη, πιστεύω, για μεταγραφικά και τα λοιπά, ενώ για το βόλεϊ.
2: Ναι, είναι σίγουρο ότι και οι δύο ομάδες που συμμετέχουν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, στη μεγάλη κατηγορία την καινούρια χρονιά στο βόλεϊ των ανδρών, θα είναι ουσιαστικά καινούργιες ομάδες. Δηλαδή,
0: θα έχουμε αλλαγές πολλές, ναι.
2: Ναι, σχεδόν το 80% των παικτών τους. Άρα λοιπόν περιμένουμε να
0: υπομονή.
2: Δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ και των δύο ομάδων, που βέβαια εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι και του χρόνου θα διεκδικήσει, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα την οικονομική την να οικονομική. Μπορεί να παίρνει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι υψηλής αξίας. Για τον Άρη θα δούμε, γιατί είναι μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία και σίγουρα φαντάζομαι ότι ο πρωταρχικός στόχος θα είναι να φτιάξει ένα ρόστερ για να πάει όσο καλύτερα μπορεί στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
1: Κύριε Χατζηπαντελή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Συνεχίζει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Χάθηκε έτσι απλά.
0: Ούτε γεια δεν μας
1: είπε. Ούτε γεια, τίποτα.
0: Τον κυνηγάει ένας λαγοκέφαλος.
1: Στο μεταξύ, με τι τους κυνηγάει τους λαγοκέφαλους?
0: Όχι, ο Ηλίας τον έκλεισε. Ο Ηλίας τον έκλεισε.
2: Εδώ είμαι.
0: Νάτος. Κύριε Θόδωρε, εδώ είστε.
1: Ο Ηλίας είναι ευγενικός
2: άνθρωπος. Εδώ είμαι, σας ακούω.
0: Και εμείς λέμε σας έκλεισε ο Ηλίας.
1: Τον κυνηγούσε τόση ώρα και ήταν κάτω από το νερό. Τώρα έβγαλε το κεφάλι πάνω από το νερό και
0: είναι καλύτερο,
2: και εμφανίστηκα.
0: Είναι καλύτερο να ασχολούμαστε με λαγό.
2: Ναι. Οφείλω να φέρω τη βουβουζέλα που μου είχε φέρει ο Γιώργος Ομίνος από την Νότιο Αφρική για να παίξω στο τρομπέτα στην εκπομπή. Στο Δημήτρη το υποσχέθηκα. Όταν θα έχουμε μαζί μια εκπομπή θα τη φέρω.
0: Την Παρασκευή που θα είμαι εγώ, μπορείτε να έρθετε κι εσείς να κάνουμε εδώ τρίο καντσόνε
1: βουβουζέλα.
0: Και να φέρετε και τη βουβουζέλα.
1: Α, επίσης, εγώ αύριο.
0: Δεν θα είμαι εδώ.
1: Δεν θα είμαι εδώ. Επομένως, όποιος από τους δύο θέλει μπορεί να έρθει να κάνει παρέα στο Βασίλη.
0: Ο ΒΒ κάνει
1: εκπομπή. Ναι.
0: Αύριο εγώ θα. Ο ΒΒ έχει εκπομπή αύριο. Αλλά ναι, είναι μια καλή ιδέα. Γιατί όχι, θα το θέσουμε.
1: Να το θέσετε.
0: Λοιπόν, πάντως κύριε Θόδωρε, είναι καλύτερο να κυνηγάς λαγοκέφαλους παρά ανεγκέφαλους, θερμοκέφαλους, χοντροκέφαλους.
1: Ω, εννοείται. Τέλειο. Υιοθετώ. Πλήρως υιοθετώ.
0: Καλύτερα λαγοκέφαλους παρά ανεγκέφαλους.
1: Γιατί ο ανεγκέφαλος ούτε μισό ευρώ δεν πιάνει το κιλό.
0: Έτσι, τίποτα,
1: ενώ ο λαγοκέφαλος το παίρνει το τετράδιο.
0: Ναι, δημιουργεί καταστάσεις και κλίμα. Ναι. Ενώ ο λαγοκέφαλος το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι έτσι λίγο μια αναταραχή.
1: Άσε που ο ανεγκέφαλος είναι κιόλας και πρέπει να είναι του τέτοιου, του αφρού. Είναι...
0: Αφρόψαρο.
1: Είναι στα ριχά, πιάνεται εύκολα ο ανεγκέφαλος.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θόδωρη για το
1: ρεπορτάζ. Να σε καλά, Θόδωρη.
2: Γεια σας, καλή
0: συνέχεια. Ο Ηλίας έχει παρασυρθεί εδώ από κάτι ράφτες που βλέπει που κυκλοφορούν. Και.
1: Τι παίζουμε σήμερα,
0: και κόβει ακροατές, κόβει συνεντευξιαζόμενους, κόβει τα. Και τι δεν τα πάντα κόβει.
1: Παίζεις με συγκόλ για ρεκόρ σήμερα.
0: Όλοι θα παίξουν, 8
1: το,
0: η ώρα.
1: Το παίζεις με συγκόλ για ρεκόρ.
0: Αφού όλοι, ναι, αλλά. Θα βάλει.
1: Θα βάλει, ναι. Εγώ λέω μην το ξεκινήσει και το βάλει τίποτα στο 80 έτσι για την πλάκα.
0: Όχι, αφού. Ωρε Δημήτρη, μην είσαι romantic. Don't be so naive. Αφού είναι όλα πλερεό από τους σπόνσορες. Εδώ κάνανε διάλειμμα ενυδάτωσης σε αγώνες που έχει 30 βαθμούς.
1: Στο μεταξύ αυτό το λέμε διάλειμμα ενυδάτωσης και τους φαντάζομαι με κρέμες.
0: Hydration, με μάσκες.
1: Να βάζουν μάσκες με κρέμες. Τι ενυδάτωση ρε.
0: Με μάσκες που με στέλνουν οι δικές μου να πάω να πάρω μάσκες κορεάτικες που είναι της μόδας και φοράνε στο πρόσωπο και τα λοιπά.
1: Περιμένουν τα cooling break τα κορίτσια σου για να βάζουν και αυτές τις μάσκες ενυδάτωσης.
0: Εν τω μεταξύ, το διάλειμμα ενυδάτωσης ξέρεις τι ήταν. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πέσουν οι χορηγοί.
1: Κάνουμε ένα break για διαφημίσεις. Επειδή αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε, σου λέει κανένα cooling
0: break. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχει time out όπως έχει στο μπάσκετ και στο baseball. Έχουν κάνει το baseball, κρατάει 9 ώρες ο αγώνας. 11 innings έχουν. Λοιπόν, οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτά με τα innings στο baseball, όταν λέει ορολογία αθλημάτων που δεν έχω.
0: Καλά, ρε φίλε. Second base. Second base παίζω, δηλαδή έλεος.
1: Παίζεις και baseball.
0: Ναι, έλεος. Ναι, αφού ασχολούμαι με μπάζα. Baseball. Baseball, με base. Λοιπόν, ο Μέση, ναι, ο Μέση, 8 η ώρα είναι η σέντρα, να πούμε για τους φίλους. Προφανώς και όλος ο πλανήτης θα βλέπει αυτό. Μετά και το Γαλλία θα δούμε Μπαπέ. Και υπάρχει ένα καλό στοίχημα συνδυαστικό, όχι ότι εμείς υιοθετούμε ή προωθούμε,
1: ναι.
0: Έτσι, ή οθούμε.
1: Ναι.
0: Λέμε όμως ότι θα είναι ένας ωραίος συνδυασμός να βάλει γκολ ο Μέση,
1: ναι.
0: Να βάλει γκολ ο Εμπαπέ,
1: ναι.
0: Και να βάλει γκολ και ο Χάλαντ.
1: Ω, γιατί έχει η Νορβηγία σε Νεγάλη στις ξημερώματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ποιος κάθεται μέχρι τις 5 για να δει αν βγήκε το στοίχημα και αν το πιασε.
0: Εξυπνάς το πρωί και βλέπεις τέτοιο.
1: Και το
0: βλέπεις πράσινο και χαίρεσαι.
1: Να δούνε φοβερό
0: είναι. Αλγερία, το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι. Θέλω να δω ποιος αξιοπρεπής ήρωας συνάδελφος θα το μεταδώσει. Τι είναι, ποιο είναι, Αλγερία.
1: Η Ορδανία, Αλγερία.
0: Ο πόλεμος των 7 ημερών. Τα τάγκς. Μόνο αυτό.
1: Ωραίο, μ' άρεσε αυτό που είπες πάντως.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
0: Το δίνουν ήδη, δεν κάνω τον έξυπνο. Το ήδη υπάρχει.
1: Δηλαδή, αν βάλω εγώ ένα ευρώ σε αυτό, ποιο είναι το μάξι.
0: Έξι. 6 γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλο, δεν είναι και μικρό, γιατί είναι αρκετά πιθανό τώρα. Εντάξει, βάζουν όλοι αυτήν την γκολ.
1: Ναι,
0: ο Μέση έβαλε 3. Ο Μπεπέ 2 και ο
1: Χάλαντ 2.
0: Και ο Χάλαντ 2. Άρα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε βλέπεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και σου λέει βάλ το συνδυαστικό, μην πάνε και παίξουν όλοι μόνο κούκι το Μέση και το κλειδώσω κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει. Δεν.
0: Είναι ο Μέση.
1: Είναι ο Μέση.
0: Και όλοι θα βάλουν Μέση. Λοιπόν, και επειδή τώρα με προκάλεσε.
1: Εμείς εδώ έχουμε και λύση όμως εκτός από Μέση.
0: Ναι, γιατί από το πέταλο θα αρχίσει η
1: κανονική
0: λύση.
1: Και σε μία ώρα από τώρα περίπου ξεκινάει και επίσημα η καινούργια σεζόν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ρε,
1: 6 ώρα δεν είπαμε.
0: Στεναχωρέθηκες τώρα. Δηλαδή.
1: Εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Ανατριχιάσαμε.
1: Εγώ τους περιμένω πώς και πώς αυτές τις στιγμές.
0: Θα μιλήσει ο, δεν θα μιλήσει ο έτσι.
1: Ο Λυσί.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι πώς θα μιλήσει.
0: Αυτό πάλι που δεν.
1: Συνάδελφοι θα υπάρχουν.
0: Αυτό. Που πλέον πηγαίναμε, τρέχαμε απ' έξω και αυτό περιμέναμε έξω από τα ποδητήρια.
1: Με τις
0: ώρες, μέσα στα χώματα. Μέχρι και εγώ έχω πάει μέσα στην ελευθεροτυπία, στη Μεσύμβρια.
1: Άσε και εκεί πολύ κουνούπι εκεί, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά κάνε τι κάνει. Στο Ρίσιο πηγαίναμε εκεί, Ηρακλή, Χορτατζίδες, στο Ιβανόφι απ' έξω, στο Παλέ. Σκαρφαλώναμε στο Παλέ και βλέπαμε κρυφά τον Ιωαννίδη που κάνει με το Βίλτζερ και το Μισούνοφ ατομικές. Και γράφαμε την άλλη μέρα ατομικές, δουλεύει κτλ. Έτσι βγαίνει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν ανακοίνωσε τίποτα η ΠΑΕ. Παιδιά, έχουμε τίποτα ΠΑΟΚ να πούμε. Δεν είπε κάτι η ΠΑΕ, δεν είπε κάτι η ΚΑΕ. Δηλαδή περιμένουμε να πούμε τις ομάδες. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σκοράρει ο Μέση. Τελικό αποτέλεσμα μείον 1 και goal over 2,5. Ένα συνδυαστικό τώρα από μια εταιρεία, όνομα και μη χωριό. 3,66.
1: Εγώ το εξάρι.
0: Σου άρεσε.
1: Μου άρεσε, ναι. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
0: Καλό.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλλά ένας από τους τρεις, τέλος πάντων θα μου πεις, γι' αυτό το λένε τζόγο.
1: Ο πιο επίφοβος πάντως από τους τρεις.
0: Ποιος είναι, ο Εμπαπέ, εγώ λέω.
1: Ο Εμπαπέ είναι, ναι. Δεν μου εμπνέει καμία ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Και απορώ πως έβαλε και 2 γκολ. Και βάζει 80 γκολ τη χρονιά και πάντα εγώ λέω ότι αυτός είναι μπιου. Λοιπόν.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Με αυτά και με εκείνα, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο.
1: Έχουμε. Ναι, ένα τρελό.
0: Είπαμε και για το Μουντιάλ. Θυμίζω και πάλι 8 η ώρα. 12 η ώρα το βράδυ έχουμε Γαλλία-Ιράκ. Δεν χάνεται το παιχνίδι αυτό. Ο Ιράκ, που κατατρεγμένο λόσχευτη. Ταλαιπωρημένο. Πω. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, και στις 3 η ώρα έχουμε τη ματσάρα Νορβηγία-Σενεγάλη. Ματσάρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν αυτό που είπε, υπάρχουν πολλοί που ξυπνάνε και τα βλέπουν. Κανονίζουν το πρόγραμμά του. Κοιμούνται 11 η ώρα, α πούμε. 11 η ώρα θα κοιμηθώ. 10.
1: Τώρα τι παραγγέλνεις απορώ... 3 η ώρα, ρε παιδιά, τι παραγγέλνεις.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Κάνεις ένα δροσιστικό στο σπίτι.
1: Παραγγέλνεις. Δηλαδή, Νορβηγία. Λέμε να πούμε τώρα έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία από την Νορβηγία.
0: Νάτσος.
1: Νάτσος.
0: Ναι.
1: Βάζεις 2,5 ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξυπνητήρι, 3 η ώρα έχει μάτς στο Μουντιάλ.
0: Έχεις φάει.
1: Εξημερώματα 3 η ώρα.
0: Ναι.
1: Να δεις τώρα Νορβηγία σε Νεγάλη. Θα πάρεις μπύρα ή φρέντο εσπρέσο.
0: Μπύρα.
1: Μπουγάτσα,
0: μπουγάτσα κακάο.
1: Μπουγάτσα κακάο.
0: Μπουγάτσα κακάο. Σερπαντίνα με τον Κώστα Κούση. Κάθε Παρασκευή 4 μέρες.
1: Πριονοκορδέλα δεν είναι. Πριονοκορδέλα δεδομένη δηλαδή.
0: Σερπαντίνα, η νέα εκπομπή στον 102. Αλλά είσαι σπίτι.
1: Ναι, σωστά, είσαι σπίτι, ναι.
0: Νάτσος με τσένταρ λιωμένο. Αναψυκτικό light zero, ξέρω εγώ και τέτοια. Και το βλέπεις. Ξύπνησες. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είμαστε για μια ηλικία.
1: Εκτός και αν κάνεις τη μετάδοση, οπότε σφίγγεις δύο τεκιλίτσες. Δεν μπαμπαμ 3 ώρα για να αντέξεις.
0: Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε πλέον, άσε, γεράσαμε. 6 ώρα ξυπνάμε. Αυτά που λέγαμε οι παππούδες και οι γέροι κτλ. 6 ώρα ξυπνάω. Τάγκ το μάτι έτσι. 6 ώρα. Κοιμάμε 2, 3 και 6 ώρα ξυπνάω.
1: Έτσι πρέπει.
0: Τι έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Αντιστρόφως ανάλογα πάνε αυτά.
0: Πω.
1: Μικρό το μάτι, μεγάλο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το χρόνο ύπνου θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, 100%.
1: Λοιπόν, εγώ θα
0: άσπρο μαλλί, κακά μαντάτα στο μαλλί, Δημήτρη.
1: Τη σιδερίδια μέθοδο θα ακολουθήσω εγώ, μπουγατσούλα. Και η σωστή αναλογία της μπουγάτσας τώρα, γιατί τα λέμε όλα, και εδώ δεν θέλω καμία αντίρρηση.
0: Μισή και μισή.
1: Τι μισή-μισή, ρε φίλε, μισή. Τώρα. Σε παρακαλώ, μια μισή-μισή είναι η σωστή.
0: Α, δύο κιόλας.
1: Μια μισή τυρί, μισή γλυκιά.
0: Τυρί, ναι, συμφωνώ. Κοιμά. Έτσι και έτσι.
1: Και ο Κιμάς θα φέρει την πύρα μετά. Κακάο με κοιμάκια σε τώρα.
0: Από τι εκπομπή πάλι κάναμε. Από όλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κώστα την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, Friday. Friday, I'm in love.
1: Κώστα Κούση.
0: Εσείς μείνετε συντονισμένοι βεβαίως στον 102. Αύριο η αθλητική ενημέρωση και πάλι στο γνωστό ραντεβού στις 3. Και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
1: παρέα. Χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι για το Qatar Gate είναι μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντζέρι, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από 112 σήμανε για τη φωτιά και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκθεση στο Ακρέφνιο Βιωτίας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ενώ και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στον πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και 5 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μπουφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, ύπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20 στη θέση με τις έτσι πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα, αλλά αυτά είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Προσωπικά, μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνησή του και στο κέντρο και έβλεπα στον περιφερειακό πριν ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις Οικές και μετά. Φτάνει μέχρι που φτάνει, πηγαίνει. Έχει γενικά δρόμο εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι και την Ευκαρπία. Σήμερα λοιπόν 22 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και κυρίως εκεί στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίζω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Αυτή είναι η Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν τουλάχιστον εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα, μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας, ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσων αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αιθρίες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ να σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, summer wine, με την υπέροχη φωνή του Βάλω για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές, δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έσυ ο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girls just wanna have fun. Διότι σήμερα γενέθλια. Αναφέρομαι στη Σίντι Λόπερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girls just wanna have fun, το Time After Time και πολλά πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα, που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Σίντι Λόπερ, παρέα και με τον Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος είναι Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός. James William Somerville κατά κόσμο, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961, γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Commune Arts και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη. Ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα. Και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχεις εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, αναγιά σου, αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με τον καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης. Από τις 6 έως τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης. Με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια το έχω ξαναπεί να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησε ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την πρόθεση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού είναι αγέραστοι, μπράβο τους. Να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια. Εδώ στα άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mindset, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6, την Δώρα τη Δαβίδου, που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7, και την φιλενάδα μου, τη Μαρία τη Βλακοπούλου, που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8, στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή, στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα γύλησε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έτσι μου δείχνει τουλάχιστον εδώ η σφαίρα μου, αλλά μου ήρθε ξαφνικά εξαιρετικά επίγον πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε όλα στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο κινητό και σε σένα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με Brian Adams, Heaven, στις 6 ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, η νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι. Μέρη προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είσαι ωραίος. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Είστε όλοι πολύ ωραίοι, εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή περιφερειακώς βαίνουμε καλά. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός το ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest, το opening act, στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα. Ιστορική rock band, όπως σας έχουμε πει, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula. Και στην... Εντάξει, εμείς περνάμε ωραία εδώ και βγαίνει προς τα έξω. Dracula, θα ακουστεί πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Αχ, μου στείλε και φωτογραφία ο Στάθης μου. Καλησπέρα, λέει, από αμαξοστάσιο ακούμε. Τι κούκλος είσαι, Στάθη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ακούμε Τάλεϊ Μπάλα και Τράκουλα και αμέσως μετά ακούμε Bad Dreams από Teddy Swims, διότι είναι στη θέση νούμερο 4. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, είναι η Taylor Swift και στην τρίτη θέση Ζέινα και το Τζανάντο.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτό είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τέστην τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική, θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια κι άλλος τραγουδιστής σήμερα, αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών, είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 στην αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δε φοράμε βέβαια, το Papillon. Make your escape, you're my own Papillon. The world turns too fast.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια, μείνετε.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια, μείνετε.

Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες, τέλος πάντων, και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Μισκατήρι. Χαλάμε, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγανε, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ο ΑΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρι καμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν το αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό. Είναι η αλήθεια και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ. Πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228, στο 2313 338 420 μιλάμε απευθείας μαζί.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φύλαμα Κόμμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε όταν αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το Fallen. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες το, συγκροτήματος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ ωραίο όλο το άλμπουμάκι και έτσι και πιανιστικό και αιχμηρό και rock. Οπότε με Evanescence και Bring Me to Life θα ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα ξέρεις, κάνω και άλλες 2 ώρες εκπομπή και εσύ το ίδιο, μαζί μου, εννοείται. Λοιπόν, Bring Me to Life και Immortal, αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ακολουθεί ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε λίγα λεπτά αύριο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τσαΐρια της Περαιάς, επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δίβερο σκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση ή οτιδήποτε επιλήψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστέρευλων πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ή θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δυο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής Ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαντσίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της ιταλικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως ουδής μπορεί να αφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνι. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Μαντσίνι δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας. Ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνι ξεκινήσαμε. Ο οποίος Μπελίνι για τον Μαντσίνι μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου, ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο ιταλικό αύριο. Ο Μαντσίνι γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Βία Λομελίνα της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά αθρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι, πουλούσαν τα ρολόγια τους, τα γυαλιά τους για 2-3 χρήματα επιβίωσης. Επηρεάστηκε βαθιά από την εικόνα. Ήθελε να φύγει μαζί τους, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα, και άρχισε να ντύνεται στα μαύρα σε ένδειξη πένθους για την σκλαβωμένη πατρίδα του, ένα χρώμα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Νοέμβριο του 1823 ο 18χρονος πλέον Μαντσίνι είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής, του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνοι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας. Συνελήφθη
τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο τη Σαν Χωριός, Καρμπονάρος, παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν Χωριός την ιστορική οργάνωση La Jovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Τζερουζαλέμ, Τζερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρόλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίνη, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θηλυκό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνη», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της νεαρής Ιταλίας, και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε? Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάνδρεια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη τη νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα, και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος, και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου τον Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση, με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων.

Ταμείας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Ντι Πεσκατόρε Νιόμπιλε, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η Ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαββόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνι μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνι, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Di una letteratura europea», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή,

ή η Ιταλική λογοτεχνία από τα 1830, καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην Ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν συνδυαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία della Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Μαντσίνη είναι φανερή σε όλα τα έργα του, με μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Μαντσίνη δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί? Γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της δημοκρατικής εθνικής επανάστασης, σύμφωνα με τον Μαντσίνη, θα έφερνε μόνον η πίστη σε έναν θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούρια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για τον Μαντσίνη, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή, δοσμένη από αυτόν ακριβώς, το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολλοί από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ρομπεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Μαντσίνη. Έχει αλλάξει πλέον, έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το La Speranza più Soave από την όπερα Semiramide του Ρωσίνη. Μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Μαντσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ρωσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Μαντσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίβια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Μαντσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Μαντσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Μαντσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Μαντσίνη στο Σόλοθορν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό «Νεαρή Ελβετία». Οι Ελβετοί τον απελάβουν στη Γαλλία. Είπαμε όμως, η Γαλλία είναι πλέον φιλομοναρχική. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Παρισιού στις 5 Ιουλίου και φυλακίζεται. Γιατί? Γιατί τον Απρίλιο είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης εξέγερσης των εργατών της Λιόν που πνίγηκε στο αίμα από το στρατό του Λουδοβίκου Φιλίππου. Όταν βγήκε από τις φυλακές του Παρισιού, ακολούθησε είτε το δρόμο προς την Ελβετία είτε αυτόν προς τη Γαλλία, ζώντας σε μια συνεχή κίνηση για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Μαντσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνου, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της Νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει η κληρική και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουν τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της τότε, ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Μαντσίνη είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτος το να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρο Εμμανουέλε. Ο Μαντσίνη από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Μαντσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρο Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Μαντσίνη παραιτήθηκε,
με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870 και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνι είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιρ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρτ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την εθνική, από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνι δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείτο ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη, με την αμνηστία που δόθηκε, έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνι θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στον Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το απόγευμα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή, όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που ενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ. Η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλληλείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαΐρια. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Φωτιά και στον Εύωσμο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και υποπτή προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθερίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς ήταν η χρονική στιγμή που αλλάξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος της Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στο δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσανε κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια, στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο. Έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο η πυροσβεστική, αλλά όσο και τα εναέρια μέσα, ότι είναι σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξ' το, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν κι άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα είναι οι επιλαχόντες, θα πάρουν και θα δώσουν κι άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το Ερτέκο. Μπορείς να βγεις έξω, να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις τη νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το Ερτέκο. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930-07-8228 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σέιφες η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Σέιφες και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Νέος συναγερμός για φωτιά στην Κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η δυτική και κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορία το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102. Στον 102.

me. Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι. Όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες, τράκαρες σε ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να αντιγλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, και μαζί με το συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω: με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, να πει: δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας. Και να μην, μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχθηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10 και 41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκμνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Ούτε τα μισά, λέει, από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο, λέει, οι έλεγχοι από τους Δήμους, αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα, και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή, προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου. Δηλαδή, λέει κάποιος γείτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση, ας πούμε, μιας φωτιάς που θα ανάψει. Εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της πυροπροστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε, να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπή στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν εύκολα. Μόλις 14,2% ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον και είναι όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πούλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίζει είτε δεν τον χωρίζει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως, λέει, τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργεί πρόβλημα, λέει, με τη σύντροφό τους. Και εσείς οι σύντροφοι λίγο να είστε λίγο πιο ανεκτικοί, ο άνθρωπος δεν το κάνει από επιλογή, το κάνει επειδή πρέπει. Τέλος, ποια άλλα επαγγέλματα? Τα τουριστικά επαγγέλματα ακολουθούν με 37%. 37% των ανθρώπων που δουλεύει κάπου αλλού για 5-6 μήνες σε τουριστικό επάγγελμα, συνήθως, λέει, χωρίζει και διαλύεται ο γάμος. Αυτά είναι τα επαγγέλματα που μένουν μαζί, είναι σταθερά, και αυτά είναι που χωρίζουν. Εγώ έχω να πω ότι και μια παράμετρο δεν σας έδωσα. Οι προγραμματιστές που σας ανέφερα ότι δεν χωρίζουν, είναι όμως το επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

Θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο R2 Sports και δεν πρέπει να τα... Από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, ρουπαιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα, πέρασε τον Γκλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το έχει κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να, σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ. Έπαιξε συντηρητικά, ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλοι μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ, με νίκη περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Στις 3 δυνατό παιχνίδι, η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο, απ' την άλλη, προβληματίζει. Έφερε 0-0 με το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την κατέβασε τα στόρια Κουρτουά. Αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Fly Over. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ αποτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς, να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο μπάτζετ. Ο κύριος Γιαννακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς, είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα C-Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα C-Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το C-Track των νέων επιβατών. Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή, έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα, σαν αθλήτρια, άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων. Δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς. Γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις.

Χθες ήταν η γιορτή του πατέρα και αν ξεχάσατε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και να πείτε ένα ευχαριστώ στον πατέρα σας, και σήμερα δεν είναι αργά. Σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε του ευχαριστώ για όλα. 22 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1633, όπου μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει το Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Σας πάω στο 1986, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού, αυτό το περίφημο γκολ που ήταν χέρι, αλλά τον χάρισε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Πολλά από τα κτίρια που βλέπετε, τα παλιά, τα επιβλητικά, τα έχει κάνει ο Τσίλερ. Το 1906 γεννήθηκε ο Αυστριακός σκηνοθέτης, ο Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood, κέρδισε 6 βραβεία Όσκαρ, είχε συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχετε δει σίγουρα ταινία του, δηλαδή τις περισσότερες ταινίες με την Marilyn Monroe τις έχει κάνει αυτός. Το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Τελευταίο Ατού, το Μητροτέζα, πάρα πολλές ταινίες, το Σαμπρίνα. Πολλές από τις ταινίες του έγιναν remake στη νέα εποχή. Επηρέασε όσο λίγη το Hollywood ο Billy Wilder. Γενέθλια έχει σήμερα και γίνεται 76 ετών η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητά της και την ευκολία του να παίξει οποιονδήποτε ρόλο της δοθεί. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός όλων των εποχών. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε να λέμε κάποιον νέο ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός και πάντα να λέμε ότι οι παλαιότεροι είναι στην κορυφή. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό. Έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ. Έχει φύγει σπίτι της με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου. Και το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης, αν και εκγενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη ζέστη. Θερμοκρασίες από 35 μέχρι και 42-43 κατέγραψαν στο Παρίσι σήμερα. Και πηδάνε στο Σικουάνα, σε ό,τι βρούνε. Συντριβάνια, λίμνες, στάσιμα νερά βουτάνε για να δροσιστούν. Βάζουν τα ρούχα τους στο ψυγείο και στην κατάψυξη και μετά τα φοράνε. Είναι πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τους Βόρειοευρωπαίους. Ειδικά στο Λονδίνο, παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Γινόταν σπάνια και κρατούσε ελάχιστες ώρες. Προειδοποιούν οι ειδικοί ότι οι καύσονες ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική Ευρώπη και βορειότερα, και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να αρχίζουν να συνηθίζουν στο να αλλάξουν τα σπίτια τους, δηλαδή να τοποθετήσουν ανεμιστήρες και air conditioning, συσκευές air conditioning. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά τα πράγματα, θα μάθουν και αυτοί τι θα πει ζέστη. Φανταστείτε εμάς τώρα του Θεσσαλονίκη, το πρώτο 45 να αρχίσουμε να πηδάμε στο λιμάνι, στο θερμαϊκό. Απίστευτα πράγματα. Έρχονται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξεραχόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι ελέγχοι και τα πρόστιμα. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως και τις 5 το πρωί στο αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή, λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι δεν υπερβάλλουν, κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Στη Γαλλία θα σας πω συγκεκριμένα που δύο φίλοι μου βρέθηκαν στο Παρίσι για μια συναυλία και είπαν ότι πραγματικά είναι σαν το καύσωνα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέτοια ήταν η αίσθηση. Γιατί είναι και διαφορετική, παιδιά, η αίσθηση που νιώθεις τη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, περισσότερα τα κτίρια. Είναι αλλιώς. Και πραγματικά λέει σε εξαντλούσε η υπερβολική θερμοκρασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχουν πάει εκατοντάδες άνθρωποι και βουτάνε στο Σικουάνα. Το Μουντιάλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και περισσότερο θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Απασχολεί πολύ κόσμο, το βλέπουν, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις που βλέπουμε τα νούμερα. Πάμε να δούμε μερικά νούμερα οικονομικά γύρω από το Μουντιάλ και πώς επηρεάζει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη ζωή του κόσμου. Λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ και κατά τη διάρκεια, οι πωλήσεις των τηλεοράσεων άνω των 65 ιντσών, ξέρετε αυτές οι μεγάλες για να βλέπουν καλύτερα τον αγώνα, αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα και κατά 28% παγκοσμίως. Αν παρατηρήσετε και στις διαφημίσεις, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις που δείχνουν μεγάλες τηλεοράσεις, τώρα τα δείχνουν πριν τους αγώνες, για να μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε και εσείς μία. Τι άλλο έχει συμβεί? Την ώρα, λέει, του αγώνα, η αύξηση στον delivery στις ΗΠΑ τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 50%. Και οι Αμερικανοί δεν είναι και ο λαός που φημίζεται ότι παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Ενώ, λέει, η κατανάλωση της μπύρας τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 80%. Δηλαδή

τρώνε και πίνουν μπύρες την ώρα του αγώνα οι Αμερικανοί. Ένα άλλο ωραίο στατιστικό που βρήκα, που αφορά το βέβαια προηγούμενα Μουντιάλ, είναι ότι στη Λατινική Αμερική την περίοδο των αγώνων αυξάνονται οι εγκυμοσύνες. Κάτι τους πιάνει, φαίνεται, τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους, και τεκνοποιούν μετά από κάθε νίκη. Γι' αυτό λέει και έχει βγει ο όρος παιδιά του Μουντιάλ και αναφέρεται σε παιδιά που η σύλληψή τους έγινε μετά από κάποιο αγώνα την περίοδο του Μουντιάλ. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα παιδιά.

Λένε πως τα προβλήματα μιας κοινωνίας φαίνονται με μεγεθυντικό φακό στις σχολικές αίθουσες και στα σχολεία μας. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε πρόβλημα. Φέτος, τη σχολική χρονιά δηλαδή, τη φετινή, δόθηκαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού του τηλέφωνου. Όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται το να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, ειδικά την ώρα του μαθήματος. Και η αύξηση στις αποβολές για το κινητό τηλέφωνο ήταν αισθητά μεγάλη, καθώς πρόπερση είχαν δοθεί μόλις 14.806 ποινές αποβολής. Περίπου 120 μαθητές τη μέρα τιμωρούνται επειδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 76 μαθητές που τιμωρούνταν την ημέρα. Πάμε να δούμε και μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Το 80% των εφήβων ηλικίας 14 έως 17 ετών είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο και το παραδέχονται κιόλας. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορά που συνδέεται με την ψηφιακή εξάρτηση. Δηλαδή, βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και αναστατώνονται, το κουβαλάνε όλη τη μέρα και επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Βλέπουν κάτι και στεναχωριούνται, είναι καταθλιπτικοί όλη την ημέρα, την υπόλοιπη ημέρα. Επηρεάζονται το πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται από αυτά που βλέπουν στα social media. 76,6% των παιδιών από 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αν φύγει από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο νιώθει ανασφαλής και νευρικός, ενώ αν το αντιληφθεί ακόμα και σε απόσταση μισής ώρας από το σπίτι, γυρνάει για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. 20% των εφήβων παραμελεί βασικές δραστηριότητες, δηλαδή να βγει να παίξει με φίλους, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να έχει κάποιο άλλο χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική κτλ., εξαιτίας της ενασχόλησής του και του εθισμού του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, σε πιο απλά ελληνικά, προτιμάει να σκορπάει 2 και 3 ώρες την ημέρα στο κινητό του τηλέφωνο και να κουνάει το δάχτυλο πάνω κάτω για να βλέπει συνεχόμενα βίντεο ανεφουσίας, από το να πάει να αθληθεί και να ασχοληθεί με κάποιο άλλο χόμπι.

Για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, καλά τα πήγαμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τέλειωσε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Αβίδης για 2 ώρες ήταν στον ήχο. Τώρα έχει φύγει και τον έχει αντικαταστήσει ο Φάνης Ολιάκος. Μην ξεχνάτε, σε λίγο ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Ένα εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους, από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Αλλά στις 3 η ώρα έχει το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία-Σενεγάλη. Θα γίνει πραγματικά σφαγή για το θα πάρει την νίκη. Σας θέλουμε και αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10, να είστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σέιφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαιά κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover ισχύει ήδη από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.